Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

να σε μακριά και να μην θες, να με καλά να μην πονάω, θες να σε μακριά και να μην

0: 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: Είμαι θα σου πούνε.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

να τον γλυκάνει. Πόσο, πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει. Πόσο, πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω, να σε τρελάνει. Πόσο, πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σαν να ζητώ, σαν να ζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Στο τσιγάρο που κρατώ, στον ένα μου Θεό, να μη δώσει να ξημερωθώ.
0: Παίζει Κέρεμο.
3: Θα πρέπει, θα πρέπει, θα πρέπει να σουν εδώ που σε χρειάζομαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου.

0: Παίζει και βύση.
1: Κι έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.

εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά. Έξω ο κόσμος παράζει και εσύ το βιολί του εγώ σου. Τώρα μέσα στα κόκκινα μάτια σου βλέπω ένα νέο χιονιά. Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός σου. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε. Αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου έλεγες φέρ' το εδώ κάτω, αν μπορείς. Και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτεί.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
1: Μα δεν τελειώσαμε, δεν γίνεται σου λέω, δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα.
1: Σκότωσε με, είναι η τελευταία χάρη που σου ζητώ.
0: Παίζει Χαρούλη.
2: Σου μιλώ και κοκκινίζεις τι να φανταστώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Χόρεσε, χόρεσε και κάσω τι σε πονέσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον την κοιτάει.
0: Παίζει πιξ λαξ.
2: Πούλαμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πούλαμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και μέλισσες.
3: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά. Σκοτάδι και ερημιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

της βραδιάς το τελευταίο, κι ίσως να'ναι απ' τον καπνό που χωρίς να θέλω κλαίω

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας. Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
1: Καλημέρα Αναστασία.
2: Καλημέρα.
1: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
2: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
1: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
2: Κάτι υποπτεύομαι.
1: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
2: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
1: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
3: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
5: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
6: Ήρθε η ώρα! Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά! Το πήρα απόφαση!
7: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
6: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
7: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
0: Ελληνικός 93,2.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
10: Μήπως λεφτά?
9: Τα λες και λεφτά!
11: Coupons! Coupons!
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
0: Ελληνικός 93,2. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
1: Και στην καινούργια μέρα, αυτή την καινούργια εβδομάδα θα πω που μόλις ξεκίνησε. Καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό 93,2. Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και αυτό το πρωί στον Ελληνικό.
0: Ελληνικός 93,2.
13: Παίζει τα τραγούδια μας.
1: Πάρτε βαθιά ανάσα, πιείτε μια-δυο κουλιές καφέ, πιείτε και ένα κουβά αν θέλετε, ό,τι λειτουργεί στον καθένα ξεχωριστά. Και πάμε παιδιά, να καταφέρουμε και σήμερα να φτάσουμε μέχρι την στιγμή που θα είμαστε στο καλό κομμάτι της ημέρας. Μπορούμε, το έχουμε ξανακάνει, το κάνουμε και σήμερα. Με διαγωνισμούς, με την κουβέντα μας και με τα τραγούδια μας. Καλώς ήρθατε στον Ελληνικό.

Χάρης Αλεξίου, Χρήστος Μάστορας, στο ξεκίνημα της ημέρας, εδώ στον Ελληνικό 93,2, με τα τραγούδια που χρειαζόμαστε για να πάρουμε δύναμη να πάμε μπροστά. Καλημέρα σε όλους και όλες εσάς. Έχει αρχίσει ήδη η επικοινωνία μας στο 69-84-932-932. Χρόνια πολλά, Ματούλα, που έχεις γενέθλια σήμερα. Σε εσάς που πηγαίνετε στη δουλειά, σε εσάς που σιγά σιγά ετοιμάζεστε στο σπίτι ή σε εσάς που είστε ήδη από πολύ νωρίς στο χώρο εργασίας τώρα και σας φαίνεται και μεσημέρι, μη σας πω το 7 και 5. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Χρόνια πολλά στον Αρμόδιο και τον Αρμόδη που γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στον Μεθόδιο, τον Αργύρι και την Αργυρούλα. Δεν είναι τον Αγίον των Αργύρων, είναι Αγίου Αργυρίου εξεπανομής. Χρόνια πολλά στην Ολυμπιάδα. Είχα μια γιαγιά Ολυμπιάδα, μια προγιαγιά Ολυμπιάδα. Τι ωραίο όνομα. Χρόνια πολλά και στον Διοσκουρίδη που γιορτάζει σήμερα και τον Διόσκορο. Ωραία ονόματα ιδιαίτερα. Ελπίζω να έχουμε να κάνουμε και με ιδιαίτερους ανθρώπους που κάνουν πάντα τη διαφορά. 11 του Μάη σήμερα, Εθνική ημέρα πρόληψης θαλάσσιων ατυχημάτων και πνιγμών. Μια ημέρα που θεσπίστηκε και διοργανώνεται κάθε χρόνο στις 11 Μαΐου με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για το μείζον θέμα των θαλασσίων ατυχημάτων και πνιγμών. Είμαστε και εν ώψη καλοκαιρινής περίοδου. Ας μην ακούμε τέτοιες ειδήσεις, ας μην έχουμε τέτοια περιστατικά. Ο καιρός ενώ πλησιάζουμε προς το καλοκαίρι, λίγο πάλι σήμερα το έχει το σύννεφό του, αφρικανική σκόνη γάρ. Αραιές νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Ωστόσο η θερμοκρασία ψηλά, παιδιά. Ψηλά και πολύ ψηλά, μάλιστα. Μέχρι και 28 βαθμούς Κελσίου θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική. Πάμε να κάνουμε ταξίδι στον χρόνο, να πάμε στο 1999. Μουσική Κυριάκος Παπαδόπουλος, στίχη Αντώνης Ατρικάκης και η φωνή του Αντώνη Ρέμου. Στην πρώτη μας καλημέρα σήμερα και αυτή τη Δευτέρα εδώ στον Ελληνικό 93,2.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: είναι πια σε φάση το τραγούδι αυτό που το ξέρουν όλοι, το τραγουδάνε όλοι, το πιο viral τραγούδι της χρονιάς, μια πολύ μεγάλη επιτυχία της φετινής σεζόν, η οποία γεννήθηκε στα soundtracks του ελληνικού 93,2. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα, από το πρώτο μας επεισόδιο που ήταν αφιερωμένο στον Αλ και Αλκαίο, διαθέσιμο βεβαίως στο κανάλι μας στο YouTube, στο ελληνικό σε 932, όπως και τα επόμενα δύο επεισόδια των soundtracks, ένα για το Μανώλη Λιδάκη και ένα, το καινούριο μας, για το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, για το οποίο όμως θα μιλήσουμε σε λίγο αναλυτικά. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε να δούμε τι γίνεται και με τους δρόμους της Αθήνας. Στα 15 λεπτά μετά από τις 7, το ποτάμι είχε από νωρίς κίνηση σήμερα. Θέλει υπομονή. Εγάλιο με ελικόβρηση το κομμάτι που είναι δύσκολο και στα δύο ρεύματα. Με κίνηση και η έξοδο του λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά. Κατά τα λοιπά, δεν βλέπω κάτι εξαιρετικά δύσκολο, τουλάχιστον προς το παρόν. Εξαιρώ βεβαίως τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Πάμε για τραγούδια που μας ξυπνάνε και που τα αγαπάμε πάρα πολύ. Συνεργασία από τη δεκαετία του 90, μαγική και αγαπημένη. Δημήτρης Μητροπάνος παρέα με τον Στέφανο Κορκολή τώρα στον ελληνικό 93,2.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: να σου πω.
1: Κάποιες φορές θυμάμαι τόσα να σου πω.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.

Από την πρώτη στιγμή το λάτρεψα, από την πρώτη στιγμή τραγούδι το οποίο ένωσε το χθες με το σήμερα της ελληνικής μουσικής στην ιστορία του ρεμπέτικου με τον καινούριο ήχο. Ο Απόν είναι υπεύθυνος για το ρεμπέτικο που μόλις ακούσαμε στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα. 11 του Μάη εσείως και σαν σήμερα το 1926 με διάταγμα του Θεόδωρου Πάγκαλου απαγορεύεται στις γυναίκες να φορούν κοντές φούστες. Ένα μέτρο που προκαλεί ειρωνικά σχόλια στον τύπο της εποχής και μένει ως χαρακτηριστικό δείγμα του αυταρχικού και παρεμβατικού χαρακτήρα του καθεστώτος. Σαν σήμερα το 1927 ιδρύεται στο Hollywood η Ακαδημία Κινηματογραφικών Τεχνών και Επιστημών. Δύο χρόνια αργότερα θα απονείμει για πρώτη φορά τα βραβεία Όσκαρ που θα εξελιχθούν στον πιο αναγνωρίσιμο θεσμό της παγκόσμιας κινηματογραφικής βιομηχανίας. Σαν σήμερα 11 Μαΐου του 1997 ο υπερυπολογιστής Deep Blue της IBM νικά τον παγκόσμιο πρωταθλητή Γκάρι Γκασπάροφ στη Νέα Υόρκη, ολοκληρώνοντας τον αγώνα, και είναι η πρώτη φορά που υπολογιστής κερδίζει σε μάτς έναν εν ενεργεία παγκόσμιο πρωταθλητή στο σκάκι, γεγονός ορόσημο για την τεχνητή νοημοσύνη. Μας πήρε 28 χρόνια και είμαστε πια σε μια κατάσταση που το να κερδίζει η μηχανή τον άνθρωπο θεωρείται σχεδόν κανονικότητα, αν και δεν θα έπρεπε. Τέλος, το 2021, σαν σήμερα, έχουν περάσει ήδη 5 χρόνια από ένα γεγονός που σοκάρε ολόκληρη την Ελλάδα. Η Καρολάιν Κράουτς δολοφονείται από το σύζυγό της, Μπάμπη Αναγνωστόπουλο, μέσα στο σπίτι του στα αγγλικά νερά, ενώ το βρέφος τους βρισκόταν στο χώρο. Ο δράστης αρχικά σκηνοθέτησε τη ληστεία, εμφανίστηκε δημόσια ως επιζώνια τραγωδίας μέχρι την ομολογία του 37 ημέρες αργότερα. Μία υπόθεση που τη ζήσαμε στο μεδούλι της, με κάθε ανατριχιαστική λεπτομέρεια. Μία υπόθεση που δεν πρέπει με τίποτα, μα με τίποτα, να ξεχαστεί, αφού ουσιαστικά εκεί ξεκίνησε και όλη η δημόσια συζήτηση, και αν δεν ξεκίνησε, εντάθηκε σε ό,τι έχει να κάνει με τις γυναικοκτονίες και την ενδοοικογενειακή βία. Πάμε σε σημαντικά γενέθλια. Σαν σήμερα το 1771 γεννιέται η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα, Ελληνίδα αγωνίστρια της Επανάστασης του 1821. Καπετάνισα με δικό της στόλο, πρωταγωνίστησε σε πολιορκίες και ναυμαχίες και έγινε σύμβολο της γυναικείας συμμετοχής στον εθνικό απελευθερωτικό αγώνα. Το 1894, σαν σήμερα, γεννιέται η Μάρθα Γκράχαμ, Αμερικανίδα χορογράφος και χορεύτρια, πρωτοπόρος του μοντέρνου χορού, με επιρροή που διαμόρφωσε τη σύγχρονη χορευτική έκφραση και την τεχνική διεθνώς. Το 1904, σαν σήμερα, γεννιέται ο Σαλβαδόρ Νταλί, ο κορυφαίος εκπρόσωπος του υπερρεαλισμού, γνωστός για τα ονειρικά και προκλητικά έργα του, όπως η αιμονή της μνήμης, αλλά και πάρα πολύ γνωστός και για την εκκεντρική προσωπικότητά του. Σε σημαντικούς θανάτους, το 1981 φεύγει σαν σήμερα από τη ζωή ο Τζαμαϊκανός τραγουδοποιός και θρύλος της ρέγγε Μπομπ Μάρλι, ενώ το 1990 σαν σήμερα μας άφησε η, κατά τη γνώμη μου, σημαντικότερη λαϊκή φωνή αυτής της χώρας. Ο λόγος για τον Στράτο Διονυσίου, ο Στράτος με το μικρό του όνομα πάντα στις καρδιές μας και στην ελληνική λαϊκή συνείδηση, μια σπάνια φωνή που καθιερώθηκε ως μια από τις πιο χαρακτηριστικές μορφές του ελληνικού πενταγράμμου, με μεγάλες επιτυχίες όπως το «Καλή σου τύχη», όπως το «Υποκρίνεσαι», όπως και αυτό που θα παίξει τώρα στον ελληνικό 93,2 από το 1985 στη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου και στα λόγια του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Για τον Στράτο Διονυσίου που έφυγε σαν σήμερα το 1990.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας στο ραδιοφωνικό σταθμό της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Όχι δάκρυα, χάρες είχαμε στη Νέα Φιλαδέλφεια μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ΑΕΚ, με το που σφυρίχθηκε το σφύριγμα το τελευταίο από τον διαιτητή στον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Και επειδή όλοι ήξεραν πως το παιχνίδι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο Φάληρο είχε τελειώσει λίγο νωρίτερα, άρα με το που σφυρίχθηκε είπαν εντάξει, το έχουμε το πρωτάθλημα. Δεν φαντάζεστε τι έγινε στη Νέα Φιλαδέλφεια, ή μάλλον φαντάζεστε τι έγινε. Για τις φίλες και τους φίλους της ΑΕΚ, λοιπόν, ωραία μέρα ξημερώνει σήμερα. Ήταν από χθες ωραία τα πράγματα, οπότε μακάρι να πάει έτσι και όλη η εβδομάδα σε όλους μας, ανεξαρτήτως ομάδας. Ελληνικό 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρώην στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλή μας εβδομάδα, παιδιά. 69-84-9-32-9-32 για την επικοινωνία μας που έχει πάρει φωτιά από το πρωί και πάρα πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Με ρωτάτε για τις προσκλήσεις για τον Δαναό απόψε για την πρώτη μας avant-première για το Σινέ Ελληνικό. Έχουμε κλείσει αγνή μου, έχουμε δώσει όλες τις προσκλήσεις. Όσοι έχετε κερδίσει τα χρυσά εισιτήρια, σας περιμένουμε απόψε το βράδυ. Θα σας μιλήσω αναλυτικά για την απόψινή μας avant-première και λίγο πριν τελειώσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Προς το παρόν, να σας πω ότι εσείς που ψάχνεστε για έπιπλα κουζίνας, ο προορισμός είναι ένας, είναι η Veneta Cucine, το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, με μοναδικό design και με ένα after sale που ξεχωρίζει. Στην Γλυφάδα, στον Άλυμο, στο Χαλάνδρι, στην Ιάκη Φυσιά, αλλά και στην Πάρο, οι εκθέσεις της Veneta Cucine που δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές. Θα μοιραστούμε τέτοιες στιγμές και εμείς σε λίγο. Μόλις επιστρέψω, έχω τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας, τον πρώτο δώρο που αγαπάτε, καθιερωμένο στην ώρα του ο διαγωνισμός για τα βιβλία της ημέρας. Βεβαίως έρχονται και τα τραγούδια που λατρεύετε. Έχουμε καινούριο που έχει ξεχωρίσει η συνεργασία του Leon of Athens με τη Μαρίνα Σάτι. Μόλις επιστρέψω.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Coupons, coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
6: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
7: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
6: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστρά ο κανοκέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Μένεις εδώ, δεν υπάρχεις πια μες στη ζωή μου.
0: Παίζει Μποφίλιου.
1: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Βύση.
1: Θέλεις ξανά να δεις και έχει πάψει η καρδιά σου να χτυπάει αλλού.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Άννα Βύση στον Ελληνικό 93,2. Ο Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Καλή μας εβδομάδα. Και η Άννα βρέθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ΟΑΚΑ για να απολαύσει και αυτή τους Μετάλλικα, όπως πάρα πάρα πολύ εκεί έξω. Μεγάλη εμφάνιση, θρυλικό συγκρότημα. Λογικό να γίνει αυτός ο χαμός που έγινε. Μάλιστα, πολλά τα αποσπάσματα από την ερμηνεία του Δε Χωράς Πουθενά, του συγκροτήματος Τρύπες. Ένα τραγούδι το οποίο ερμήνευσαν οι Μετάλλικα. Βέβαια, τα σχόλια στα social media ήταν πολλά και διάφορα. Και όχι μόνο για αυτό το τραγούδι και για τη διάρκεια της συναυλίας και για το ότι πολλοί θεώρησαν πως όλη αυτή η παραγωγή κράτησε λίγο, ήταν λίγο πράγμα για τη λεφτά που έδωσε ο κόσμος. Εν πάση περιπτώσει, αυτή η ερμηνεία του τραγουδιού του Δε Χωράς Πουθενά και οι τόσες πολλές συναρτήσεις στα social media οδήγησαν τον Μπάμπη Παπαδόπουλο, το βασικό κιθαρίστα του συγκροτήματος Τρύπες, να σχολιάσει μέσω ανάρτησή του στο Facebook το τι έγινε με την συγκεκριμένη ερμηνεία του τραγουδιού. Έγραψε τα εξής. Η Μετάλλικα στην χθεσινοβραδινή συναυλία του στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που του τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν καλά αυτά τα κομμάτια. Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη επιτυχημένη πορεία τους και μέσα από την δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των social. Με λίγα λόγια, απλά, λιτά και κατανοητά, ο Παπαδόπουλος έβαλε τα πράγματα, θεωρώ, στη θέση τους και στη σωστή τους διάσταση. Ελάτε να βάλουμε και εμείς τα πράγματα στη θέση τους. Κάθε μέρα τέτοια ώρα στο πρωί στον Ελληνικό σας έχω τα βιβλία της ημέρας από τις εκδόσεις Διόπτρα, που πάντα φροντίζουν να μας έχουν best sellers για όλους και όλες εσάς. Ένα όνομα θα σας πω. Σήμερα σας έχω Sebastian Fitzek. Και την πρόσκληση και το Mimic σε δύο εξαιρετικές εκδόσεις από τις εκδόσεις Διόπτρα. Για να γίνουν δικά σας τα γνωστά, μέσω Viber όλη διαδικασία, γράφετε Διόπτρα κενό και ονοματεπώνυμο και κάνετε αποστολή στο 6984-932-932. Διόπτρα κενό ονοματεπώνυμο στο 6984-932-932 τώρα για τα βιβλία της ημέρας από τον Ελληνικό 93,2 και από τις εκδόσεις Διόπτρα. Καλή επιτυχία σε όλους.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα παλιός.

φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

μαζί μια φωτιά που κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώς

0: Τρελαθήκαμε από τη μέρα που το γυρίζαμε αυτό το επεισόδιο, ειδικά με αυτή την ερμηνεία του Πάνου Μουζουράκη για τα μάτια δίχως λογική του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Είχαμε μείνει αποσβολωμένοι και τον κοιτάγαμε την ημέρα του γυρίσματος. Από τα soundtracks του Ελληνικού, αυτή η μοναδική εκτέλεση με τον Πάνο Μουζουράκη. Τα soundtracks τα οποία θα τα βρείτε βεβαίως στο κανάλι μας στο YouTube, στο Ελληνικό 932. Κυκλοφόρησε και το νέο επεισόδιο αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Για άλλη μια φορά, σπουδαίες φωνές, σπουδαίοι δημιουργοί, σπουδαίοι καλλιτέχνες είπαν το ναι στην πρόσκληση του Ελληνικού. Ήρθαν και τραγούδησαν για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα, φίλοι του, γιατί δεν τραγούδησαν απλά. Μας είπαν και ιστορίες που δεν έχουμε ξανακούσει. Είναι επεισόδιο που αξίζει να το ακούσετε, να το απολαύσετε, να το δείτε, να τραγουδήσετε, να βυθιστείτε στις μαγικές ιστορίες που μοιράζονται μαζί μας ο Διονύσης Τσακνής, ο Πάνος Μουζουράκης, τα κίτρινα ποδήλατα, η Μιρέλα Πάχου, ο Στίβ Τεσέρ και ο special guest του επεισοδίου, ο Γιώργος Μαργαρίτης. Στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα είναι ήδη διαθέσιμο. Όπως επίσης και τα δύο προηγούμενα επεισόδια, ένα για τον Μανώλη Λιδάκη και ένα για τον Άλκη Αλκαίο. Και έπεται συνέχεια, τα soundtracks συνεχίζουν τα γυρίσματα πυρετοδός και τα επόμενα επεισόδια επίσης έχουν για εσάς πάρα πολλές εκπλήξεις. Λοιπόν, στην παρέα μας έχουμε την ΔΕΗ, όπως πάντα, έτσι και σήμερα. Η καθημερινότητα αποκτά περισσότερη αξία. Να είναι καλά το MyDay και τα κουπόνια της ΔΕΗ. Η ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons. Εκεί βρίσκουμε 20% έκπτωση για αγορές στο About You. 20% έκπτωση σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτηρίων από τη Ferry Scanner. Και η εμπειρία βεβαίως ολοκληρώνεται με κουπόνι 10 ευρώ για το eFood για κάθε γευστική μας επιλογή. Μπαίνουμε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και ανακαλύπτουμε πολλές εκατοντάδες προσφορές με την ΔΕΗ και τα κουπόνια της. Δεν μου φεύγετε, επιστρέφω με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με καινούργια γραμμή για το τι παίζει τον μεγάλο μας διαγωνισμό, αλλά και με ό,τι παίζει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο από επικαιρότητα. Μόλις επιστρέψω.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήφης Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
5: Οκ, εδώ μάλλον το παρακάναμε.
6: Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
11: Μπράβο, πατέρα σου.
12: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
13: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
15: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή. Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το mini electric bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά mini Aceman και mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
1: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Καλημέρα σας.
10: Γεια σας. Ένα άρωμα θα ήθελα.
9: Κάτι συγκεκριμένο?
10: Α, είναι ένα καινούριο. Το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό. Που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο. Που την κοιτάζουν όλοι. Που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα. Αυτό το άρωμα.
17: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού. Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες. Για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
10: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
18: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Και όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα, με καινούργια γραμμή για τον μεγάλο μας διαγωνισμό. Για το τι παίζει, που εξακολουθεί να μοιράζει 1000 ευρώ κάθε μήνα και καθημερινά πολλά πλούσια δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ.
18: Ελληνικός 93,2.
19: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Να υπενθυμίσω στα γρήγορα τη διαδικασία για τους καινούριους της παρέας. Μπαίνετε στο site μας ελληνικός 93,2.gr, κλικ στο τι παίζει, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και μετά περιμένετε το τηλέφωνό σας να χτυπήσει. Όταν σας πάρουμε και σας ρωτήσουμε τι παίζει, πρέπει να πείτε Ελληνικός 93,2. Αφού έγινε και αυτό και είστε έτοιμες και έτοιμοι, ελπίζω πάμε να δούμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στο Αττικό Νοσοκομείο, ο Έλληνας επιβάτης του Κουρασγερόπουλου Χόντιους, μετά το ξέσπασμα Χανταϊού, θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Η είσοδος του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε πως ο 70χρονος είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, και επισήμανε πως μπήκε σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των ΗΠΑ και την απέρριψε. Πήρα Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Εντελώς απαράδεκτη απάντηση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος. Νέο μπλόκο με τις κάμερες στα διόδια. Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ και κατασχέσεις αυτοκινήτων για τους παραβάτες οδηγούς. Πανζουρλισμό στην ΑΕΚ και την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος. Ατελείωτο γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια. Να δούμε τι παίζει και με τον καιρό. Είναι η ζέστη που μας μπερδεύει ότι έχετε καλοκαίρι. Ωστόσο, θα έχουμε σήμερα ρες νεφώσεις, λίγο πιο πυκνές το μεσημέρι και το απόγευμα. Και όταν μιλάω για ζέστη, μιλάω για 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.
18: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

Γιάννης Μιλιώκας και Αφροδίτη Μάνο από τη δεκαετία του 80 εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Αλλά τώρα να μείνουμε λίγο στην είδηση την πρώτη του δελτίου μας, γιατί καταλαβαίνω πως προκαλεί ανησυχία το ότι ο επιβάτης του Κουρασγερόπλου, ο Έλληνας επιβάτης, έχει έρθει στην Ελλάδα και έχει μπει στο Αττικό για να τον παρακολουθήσουν οι γιατροί. Για 45 ημέρες θα είναι η καραντίνα. Ο άνθρωπος είναι ασυμπτωματικός εντελώς, δεν έχει τίποτα μα τίποτα, ωστόσο αυτό δεν σημαίνει πως δεν έχει περάσει ή δεν έχει τον περιβόητο πια χανταϊό. Και αυτές τις 45 μέρες που θα μείνει στην καραντίνα είναι κατόπιν εντολής των Υπουργείων Υγείας και Ισπανίας, των Υπουργείων Υγείας, συγγνώμη, της Ισπανίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, που εκτιμούν ότι η περίοδος για την επόαση του χανταϊού μπορεί να φτάσει ακριβώς ακόμη και τις 45 ημέρες. Γι' αυτό και ο άνθρωπος μπήκε μέσα με απόλυτη ασφάλεια. Θα τον παρακολουθήσουν για 45 μέρες στο Αττικό, ούτως ώστε να βγει, να τελειώσει και δική του περιπέτεια, να τελειώσει και αγωνία ολονών μας, γιατί αντιλαμβάνομαι και εγώ πρώτος από όλους ότι υπάρχει πια αυτός ο φόβος. Όποιος καεί από το χυλό, βλέπε κορονοϊός, φυσάει και το γιαούρτι, βλέπε χανταϊός. Έκανε κάποια ανάρτηση ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, στην οποία θα συμφωνήσω, εκεί με έχετε καταντήσει. Ντρέπομαι, λέει, για το μεταξύ μας μίσος. Όντως υπήρξαν αντιδράσεις και μάλιστα έντονες για τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη από το Κουρασγερόπλιο. Θέλω λίγο να κυριαρχήσει η λογική και η ψυχραιμία, παιδιά. Έγιναν όλα με ασφάλεια και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος τι θα γίνει, δηλαδή. Δεν πρέπει να τον φροντίσουν, δεν πρέπει να δουν τι γίνεται με την υγεία του. Καλώς κακώς βρέθηκε σε εκείνη την κρουαζιέρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω και αυτό το σκεπτικό ότι α, τι μακριά μας, μη μας κολλήσει, μη μας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι να μπει σε μια σειρά, να λυθεί όλο, να τελειώσει όλο αίσθητος και να πάμε παρακάτω. Όπως πάμε πάντα. Και την καρμπή τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους.

0: Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας με τον μοναδικό τους τρόπο που κατάφεραν να περάσουν ιστορίες με χαμόγελο, ακόμα και δεν είχαν χαμόγελο ιστορίες αυτές καθ' αυτές. Από τα ζεστά ποτά τους αυτό το τραγούδι από τη δεκαετία του 80, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα και στους καινούριους. Καλή μας εβδομάδα. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Βγαίνουμε στους δρόμους της Αθήνας. Πριν πάμε όμως να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η κατάσταση με την κίνηση, να σας μιλήσω για μια πρωτοβουλία αγάπης και προσφοράς που φέρνει η Lambda Development μέσω του προγράμματος εταιρικής υπευθυνότητας Lambda Impact. Το πρόγραμμα συντροφιάς Χρόνος Μαζί δημιουργήθηκε για την υποστήριξη ανθρώπων της τρίτης ηλικίας. Απευθύνεται σε κατοίκους των Δήμων Ελληνικού, Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, με στόχο να μειώσει τη μοναξιά και την κοινωνική απομόνωση, ενισχύοντας την κοινωνική επαφή, την ψυχική υγεία και τη συναισθηματική ευεξία. Μεγάλη σημαντικότητα του έργου αυτού. Θεατρικά εργαστήρια, περίπατη, μουσική, κυπουρική, μαγειρική, επιτραπέζια παιχνίδια, όλα αυτά για να προσφέρουν στιγμές χαράς και δημιουργική συντροφιά. Η Lambda Development λοιπόν συνεχίζει να επενδύει σε δράσεις που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά με φροντίδα, σεβασμό και ουσιαστικό ενδιαφέρον για την κοινωνία. Να δούμε τι γίνεται και με την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, εκεί και αν υπάρχει συντροφικότητα και μαζί. Πολύ μαζί, όλοι μαζί, ο ένας πάνω στον άλλον, ειδικά στο ποτάμι. Από ό,τι βλέπω, που τα πράγματα είναι κατακόκκινα από την κίνηση και στα δύο ρεύματα. Και η Αττική Οδός μπήκε στο παιχνίδι από το Ζεφύρι μέχρι και την έξοδο της λεωφόρου Πεντέλη στα Βρυλίσια με χαμηλές ταχύτητες. Υπομονή θέλει και η Κηφισίας πια, Δευτέρα πρωί γάρ, κίνηση στην κάθοδο της Μεσογείου, κυρίως στο ύψος του Χολαργού. Αλλά και το κέντρο της Αθήνας, στη Βασιλίση Σοφίας έχει κόσμο, η άνοδος της λεωφόρου Συγκρού, η βουλιαγμένη σιγά-σιγά μαζεύει, η παραλιακή. Κυρίως το κομμάτι Άλιμος με Μαρίνα Φλίσβου και στα δύο ρεύματα όμως, πυκνότατη ροή και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Συνεχίζουμε να ακούμε όλους όσους αγαπάμε σε αυτό το ραδιόφωνο. 70 χρόνια ελληνικής δισκογραφίας σε ένα σταθμό, στον Ελληνικό 93,2. Αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Και η φωνή του Γιάννη Πάριου παίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10. Καλημέρα σε όλους. Καλή μας εβδομάδα. Εχθές γιόρταζε η πολεμική μας αεροπορία, Κυριακή 10 Μαΐου, πέρα από τις μαμάδες μας που τους ευχηθήκαμε, τις αγκαλιάσαμε. Εδώ στον Ελληνικό δε είχαμε και τα δικά σας υπέροχα μηνύματα στον αέρα για τις μαμάδες σας. Αλλά πέρα από τη γιορτή της μητέρας, λοιπόν, δε και η γιορτή της πολεμικής αεροπορίας. Εντυπωσιακό το air show που έγινε στην παραλία του Φλίσβου, μπροστά από το άγαλμα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, από το ιστορικό Spitfire και το θηλυκό Phantom στα σύγχρονα μαχητικά αεροσκάφη F-16 και Rafale, ένα πραγματικά υπερθέαμα στον ουρανό, το οποίο βέβαια αναστάτωσε κόσμο και κοσμάκι. Για όσους δεν ήξεραν ότι ήταν η γιορτή της πολεμικής αεροπορίας και ήμασταν πολλοί, και στην παρέα που ήμουν εγώ εχθές Κυριακή, δεν το ξέραμε, δεν το είχαμε στο κατά νου, βλέπαμε τα αεροσκάφη να πετάνε από πάνω και το τυχλό μοιάσμα έπεσε στο πρόσωπο. Τι φόβος ήταν αυτός, παιδιά, τι αναρτήσεις είδα στα social media, όχι, τι έγινε, πού έγινε, πώς έγινε. Ερωτώ, το ηθικόν μας το ακμιότατον που εμείς λέμε ότι άνετα να στολμήσουν να έρθουν να μας κάνουν τίποτα οι Τούρκοι, παιδιά, τι έγινε. Που πήγε η δύναμη σου Στάθη μου, που λέγει η κυρία Παγκράτη στην ταινία του Στάθη Ψάλτη, αν έχετε την αναφορά. Ψυχραιμία. Ένα απλό εντυπωσιακό air show ήταν, τίποτα παραπάνω. Άτιμο πράγμα, ετοιμή, το λέει και ο Μίλτος Πασχαλίδης τώρα στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Καλημέρα σε όλους, καλή μας εβδομάδα, παιδιά.

0: Η συνεργασία του Δημήτρη Μητροπάνου με τον Λάκη Παπαδόπουλο, Λάκη με τα ψελιά ρεβέρ τότε, τα τέλη της δεκαετίας του 80, στον ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον ελληνικό μέχρι τις 10. Πάμε τώρα σε μια ιστορία που έχει συμβεί σε όλους μας λίγο ή πολύ, όσοι έχουμε πάει διακοπές σε ξενοδοχείο. Είναι το φαινόμενο της πετσέτας στην ξαπλώστρα. Μη μου την πιάσει άλλος. Από το πρωί πάνε, αφήνουν ξαπλώστρες, μετά γυρίζουν για ύπνο, επιστρέφουν κατά το μεσημέρι στην πισίνα, κάνουν τις βουτιές, ενώ οι υπόλοιποι ψάχνουν να βρουν που θα αφήσουν τα πράγματά τους. Λοιπόν, ένας Γερμανός τουρίστας το έκανε, μεγάλος θεούλης, ζήτησε αποζημίωση δικαστικά από ξενοδοχείο στην ΚΟ για αυτή την κατάσταση, και όχι απλά τη ζήτησε, το δικαστήριο τον δικαίωσε και έριξε πρόστιμο, όχι στο ξενοδοχείο το συγκεκριμένο, αλλά στο ταξιδιωτικό πράκτορα με το οποίο είχε κλείσει συμφωνία ο Γερμανός τουρίστας. Στην ΚΟ έγινε το σκηνικό αυτό, σε ξενοδοχείο της ΚΟ, σε ένα ριζόρτ μεγάλο, all inclusive και δεν συμμαζεύεται. Πήγαινε κάθε πρωί ο άνθρωπος, δεν μπορούσε να βρει ξαπλώστρα. Τα παιδιά του ήταν, λέει, κάτω, περίμεναν να βουτήξουν και έγινε. Πολλές φορές είχε κάνει ενοχλήσεις στους υπεύθυνους, δεν βρήκε άκρη. Του λέγανε από το ξενοδοχείο, ξέρετε κάτι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι εμείς, είναι πελάτες, πρέπει να. Λοιπόν, το δικαστήριο αποφάσισε και έκοψε πρόστιμο και στους υπεύθυνους εκεί και στο ταξιδιωτικό, στο πρακτορείο, στο τουριστικό πρακτορείο, και σου λέει: φίλε μου, είναι δική σου ευθύνη. Έχεις υποσχεθεί στον άνθρωπο που έχει πάρει το πακέτο πισίνα και ξαπλώστρα. Θα πρέπει να έχει. Τέλος, βρες τον τρόπο εσύ. Αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, ανοίγει το δρόμο και για άλλες μηνύσεις κατά ταξιδιωτικών εταιριών. Θα μου πεις τώρα, θα πας 2 μέρες διακοπές, θα μπεις στη διαδικασία, είναι με ποιον θα μπλέξεις. Μπορεί να είναι τέτοια η κατάσταση που θα πεις: όχι, ρε φίλε, εγώ την αποζημίωσή μου θα την πάρω. Για αποζημίωση δεν ξέρω, αλλά 1.000 ευρώ κάθε μήνα δίνουμε σε τυχερούς ακροατές του ελληνικού 93,2, αρκεί να μας πείτε ελληνικός 93,2. Στο ερώτημα τι παίζει όταν σας πάρουμε τηλέφωνο. Βεβαίως, το καταλάβατε, ήρθε η ώρα για το παιχνίδι μας. Επιστρέφω με ολοκένουργια γραμμή σε λίγα λεπτά. Βεβαίως, επιστρέφω και με Pixlax. Μην φύγει κανείς.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
4: Έμεινε ένας.
5: Εγώ είμαι!
4: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
5: Νιώθω λίγο περίεργα.
4: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
4: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.

Παίζει ζαμάνι. Παίζει και σπανού.

0: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, καλή μας εβδομάδα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό και σήμερα μέχρι τις 10 η ώρα η καλή έφτασε. Η ώρα για τη γραμμή του τι παίζει. 1000 ευρώ κάθε μήνα, 50.000 ευρώ σε δώρα καθημερινά, αρκεί όταν σας πάρουμε τηλέφωνο και σας ρωτήσουμε τι παίζει να πείτε Ελληνικός 93,2. Για να σας πάρουμε τηλέφωνο, δηλώστε τώρα συμμετοχή, αν φυσικά δεν το έχετε κάνει ήδη. www.ellinikos932.gr, κλικ στο τι παίζει και εκεί συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής. Πάμε να αρχίσουμε τις γραμμές και αυτή την εβδομάδα. Πάμε για την πρώτη γραμμή της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Θανάση, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Μητροπάνο, παίζει Κότσιρα, παίζει Κερέμο. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Μπράβο Θανάση, που είσαι και στη δουλειά μάλλον και το λες ψιθυριστά.
1: Το σάφι.
0: Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια πολλά. Μπήκε στην κλήρωση για 1000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς τέλος του μήνα. Και να σου πω ότι έχεις κερδίσει και ένα πολύ πολύ ωραίο δώρο. Αξίζει τον κόπο αυτό το κρυφτό που παίζουμε με τη δουλειά. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου Harley Davidson από τα Όκιο Παπαβασιλείου αξίας 117 ευρώ μόλις έγινε δικό σου.
1: Τέλεια, τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Θανάση μου, να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια χαρά.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2. Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.

0: τη συνεργασία τη Χάρη Αλεξίου με τον Γιώργο Θεοφάνου πριν από 23 ολόκληρα χρόνια, παρακαλώ. Αυτό που μόλι έπαιξε τώρα στον Ελληνικό 93,2. Καλημέρα σε όλου, καλημέρα και στου καινούριου. Καλή μα εβδομάδα. Δημήτρη Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό μέχρι τι 10. Και επειδή η αλλαγή του καιρού είναι ιδανική για ανανέωση, ό,τι πρέπει τώρα, δηλαδή θα φύγει λίγο το χειμωνιάτικο, θα ανέβει λίγο πιο πάνω το μανικάκι, θα είναι άλλη κανταρόμπα πια. Και για να την κάνουμε την καινούρια μα κανταρόμπα πραγματικότητα, βοηθάει πολύ η ΔΕΗ που έχουμε στην παρέα μα. Μπαίνουμε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons και βρίσκουμε το κουπόνι για να πάρουμε 20% έκπτωση για τις αγορές μας στο About You. Βεβαίως, πέρα από αυτό, εκατοντάδες ακόμα προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, τεχνολογία και πολλά ακόμα στο ΔΕΗ My Rewards Coupons. Επιστρέφω με Ρένα Μόρφη στο ξεκίνημα της ώρας, με μία ακόμα ώρα γεμάτη από τα τραγούδια μας, με ολοκένουργιο διαγωνισμό που ξεκινά εδώ στον Ελληνικό 93,2, βεβαίως και με τα νεότερα από το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο. Σε λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες! Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό, με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Πάμε!
6: Ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου.
7: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
14: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
15: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο αυτοκίνητο και στην κίνηση τα βλέπω τα μηνύματά σας για τα προβλήματα στους δρόμους της Αθήνας. Λίγο σας έχω αναλυτική ενημέρωση. Σας έχω όμως και δύο διαγωνισμούς αυτή την ώρα. Ο ένας γευστικός και ο άλλος ολοκένουργιος με δώρο που αγαπάτε πολύ. Λεπτομέρειες έρχονται σε λίγο.
15: Ελληνικός 93,2.
16: Παίζει τα τραγούδια μας.
0: Είμαι ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Πάμε να μάθουμε τι παίζει και με την επικαιρότητα. Στο Αττικό Νοσοκομείο, ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου Χόντιους μετά το ξέσπασμα Χανταϊού θα μπει σε καραντίνα για 45 ημέρες. Η είσοδος του στο νοσοκομείο έγινε μέσω ειδικά διαμορφωμένου σημείου, ώστε να αποφευθεί οποιαδήποτε επαφή με ασθενείς και συνοδούς, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά. Ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε πως ο 70χρονος είναι απείρετος και ασυμπτωματικός, χωρίς καμία ένδειξη ασθένειας, και επεσήμανε πως μπήκε σε καραντίνα για προληπτικούς λόγους. Το Ιράν χαρακτήρισε παράδοση την πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και απέριψε πειρά. Και την απέριψε πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Εντελώς απαράδεκτη η απάντηση του Ιράν. Δεν μου αρέσει, είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέο μπλόκο με τις κάμερες στα διόδια. Πρόστιμα έως 30.000 ευρώ και κατασχέσεις αυτοκινήτων για τους παραβάτες οδηγούς. Πανζουλισμό στην ΑΕΚ και την κατάκτηση του πρωταθλήματος, ατελείωτο γλέντι στη Νέα Φιλαδέλφια. Τι παίζει και με τον καιρό? Θα έχουμε αυτό το σύννεφο που βλέπετε που παίζει και η αφρικανική σκόνη, όμως η θερμοκρασία θα παραμείνει πολύ πολύ ψηλά, θα φτάσει μέχρι και τους 28 βαθμούς Κελσίου σήμερα στην Αττική.
15: Είναι ο Ελληνικός 93,2.

0: Μη λέμε ψέματα. Χρειάζεται ένα restart ο κόσμος γενικότερα για πάρα πάρα πολλά θέματα. Η αλήθεια είναι και να πάνε τα πράγματα καλά. Καλημέρα σε όλους. Δημήτρης Μιλιόγλου, πρωί στον Ελληνικό μέχρι τις 10 και σήμερα. Υπάρχει ένα καινούριο φαινόμενο που κάνει ολοένα και συχνότερα την εμφάνιση του στους ελληνικούς δρόμους. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν να αγνοούν πλήρως τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και να παρκάρουν όπου βρουν. Πεζοδρόμια, διαβάσεις, ακόμα χειρότερο ράμπες. Είναι η εύκολη λύση. Αν δεν το βάλω, δεν με νοιάζει, φεύγω. Τώρα, αυτή ακριβώς η κατάσταση φαίνεται πως έχει οδηγήσει πολλούς πολίτες να παίρνουν την ιστορία στα χέρια τους εντός εισαγωγικών και να αφήνουν χειρόγραφα σημειώματα πάνω στα παραμπρέιζ παράνομα σταθμευμένων αυτοκινήτων. Πολλά από αυτά τα σημειώματα βεβαίως έχουν και αρκετό χιούμορ και έχουν γίνει και viral στο διαδίκτυο. Βλέπω εδώ ένα, την επόμενη φορά πιάσε τρεις θέσεις πάρκινγκ να είσαι πιο άνετος. Έχει και την πλάκα του το φαινόμενο. Αν και σαν φαινόμενο δεν έχει καθόλου μα καθόλου πλάκα, ειδικά όταν κλείνουμε την πρόσβαση ανθρώπων που την έχουν ανάγκη παρκάροντας το κινητό εκεί που δεν πρέπει, βλέπε ράμπες. Λοιπόν, τώρα ενώ μπορεί να φαίνεται αστείο το να αφήσει κάποιος ένα χιουμοριστικό σημείωμα πάνω σε κάποιον που δεν έχει παρκάρει όπως πρέπει, θα πρέπει να υπάρχει λίγη προσοχή εκεί, γιατί τέτοια ενέργεια μπορεί να θεωρηθεί ακόμα και ποινικά κολάσιμη αν υπάρχει φθορά ξένης περιουσίας, ακόμα και ακούσια, ακόμα και κατά λάθος. Μπορεί να κάποιοι να γράφουν απειλές, μπορεί κάποιοι να βρίζουν, ακόμα και αυτό είναι ποινικά κολάσιμο. Παιδιά, και να σας πω και κάτι. Άντε και αφήνεις ένα σημείωμα σε κάποιον που πάρκαρε εκεί που δεν πρέπει. Θα υδρώσει το αυτί του. Αν ίδρωνε, δεν θα είχε παρκάρει από την αρχή εκεί. Πήγαινε, κάνε μια καταγγελία να του έρθει το πρόστιμο το οποίο μπορεί να φτάσει τα 1200 ευρώ. Δηλαδή, άλλο να δεις στο παραμπρίζ σου ένα είσαι βλάκας που μπάρκαρες εδώ, σήκω, φύγε, άχρηστη και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και άλλο να δεις περάστε κύριε να πληρώσετε 1200 ευρώ. Νομίζω πως το δεύτερο θα πιάσει περισσότερο τόπο. Και μπορεί και να μην το ξανακάνει στην τελική. Είναι αρκετά αυστηρά τα πρόστιμα. Σε κάποιες περιπτώσεις συνοδεύονται ακόμα και από αφαίρεση της άδειας οδήγησης. Οπότε ας έχουμε όλοι το νου μας.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Το ταξίδι.
1: Δεν ξέρω τι μπορώ να πω που να μην έχει υποθεί για αυτό το τραγούδι του Σταμάτη Κραουνά, και εδώ με την υπέροχη φωνή της Γιώτας Νέγκα. Ελληνικός

0: 93,2. Καλημέρα σε όλους και στους καινούριους. Καλή μας εβδομάδα. Πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας και γυμνάσουμε τα νεύρα μας, ελάτε λίγο να σας χαλαρώσω με υπέροχο δώρο για να φτιάξει η εβδομάδα. Δώρο που έχουμε δώσει πολλές φορές μέσα από τον Ελληνικό, αλλά είναι και από τα δώρα που μας ζητάτε συνέχεια. Γι' αυτό λοιπόν από σήμερα, συγκεκριμένα από τώρα, ξεκινάμε και συγκεντρώνουμε συμμετοχές για μια κλήρωση που θα γίνει την Παρασκευή 22 του μήνα. Έχετε μέρες για να κερδίσει ένας ή μία από εσάς δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ για τα έπιπλα των ονείρων σας από την Κοτσόπουλος Home. Οπότε πάρτε το κινητό στο χέρι, όχι μέσω Viber, μέσω SMS αυτός ο διαγωνισμός. Γράφετε Ελληνικός και ενώ την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει την δωροεπιταγή, πριν από λίγο την είπα, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας περιμένω τώρα στο 19 6 19. Ελληνικός και ενώ εταιρεία που μας προσφέρει την δωροεπιταγή, ονοματεπώνυμο και ηλικία τώρα στο 19 6 19, με SMS, με μήνυμα γραπτό, με χρέωση 0,34 για το κάθε μήνυμα, με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Υπάρχει και γραμμή εξυπηρέτησης για όποια απορία έχετε, το 214-214-8020 είναι στη διάθεσή σας. Και όσο στέλνετε μηνύματα, να θυμάστε ότι μέχρι τις 23 Μαΐου έχουν ήδη ξεκινήσει εκπτώσεις 30 με 40% σε όλα τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home για να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας. Το λέω άλλη μια φορά. Ελληνικός και ενώ ποια εταιρεία μας προσφέρει την δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα με SMS στο 19 6 19. Καλή επιτυχία σε όλους. Καλή επιτυχία και σε εσάς που είστε στους δρόμους της Αθήνας στα 24 μετά από τις 9. Το ποτάμι κατακόκκινο, όπως και η Αττική Οδός προς αεροδρόμιο μέχρι το Μαρούσι, με καθυστερήσεις και το ρεύμα προς τη Λευσίνα, κυρίως στο κομμάτι Ανθούσα Γέρακας Βρυλίσια. Προσέχουμε την Κηφισίας, Χαλάνδρη και Ψυχικό, θέλουν υπομονή. Αναδιαστήματα η Μεσογείων με μεγάλες καθυστερήσεις, όπως και η κάθοδος της Κατεχάκη. Το κέντρο της Αθήνας, στην Πειραιώς, στην Σταδίου, την Πανεπιστημίου και την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού, θέλει υπομονή και η Βασιλίση Σοφία στην κάθοδο. Επίσης η Παραλιακή έχει προβλήματα από την Γλυφάδα μέχρι και τον Άλυμο. Και στο ρεύμα προς Γλυφάδα μεγάλες καθυστερήσεις. Προσέχουμε και τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Εξακολουθούν οι δυσκολίες στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ρεύμα εξόδου από το Χαϊδάρι προς Καραμαγκά, με κίνηση και μέχρι να βγείτε στον Κηφισό, στο ρεύμα που πηγαίνει προς την Αθήνα. Ελάτε τώρα να πάμε πίσω στο χρόνο, στα μέσα της δεκαετίας του 80, σε μια εξαιρετική συνεργασία. Η Ελευθερία Αλβανιτάκη συνάντησε τον Σταμάτη Σπανουδάκη στη μαγική ακτή τους, τώρα στον Ελληνικό.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει γαλάνη.
1: Ζω μετά από σένα ζω.
0: Παίζει Μαρινέλα.
2: Για σένα ναι μπορώ φωνιά να προσκυνήσω.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Για να γινόταν μια φορά να μουν στη δική του αγκαλιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους από τον Ελληνικό 93,2. Δημήτρης Μιλιόγλου πρωί στον Ελληνικό για λίγα λεπτά ακόμα, μέχρι τις 10. Να σας πω ότι Τετάρτη έχουμε πανελλαδική απεργία στο δημόσιο. Το διαβάζω τώρα στο roza.gr. Ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί τι θα γίνει με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Λογικά, επειδή πάντα συμμετέχουν σε αυτές τις απεργίες, θα έχουμε κάποιες στάσεις εργασίας. Θα μπορέσουμε όμως αυτό να το πούμε με σιγουριά αύριο, μία μέρα πριν από την απεργία αυτή που έχετε την Τετάρτη. Στο roza.gr όλες τις λεπτομέρειες και βεβαίως και στον αέρα μας θα έχουμε οτιδήποτε νεότερο προκύψει σχετικά με αυτό το θέμα. Πάμε πίσω στη δεκαετία του 80. Κάπως έτσι μας συστήθηκαν οι λαθρεπιβάτες σε ένα τραγούδι που έμεινε διαχρονικό για κάθε εποχή του χρόνου. Αυτά είναι τα τραγούδια μας και παίζουν εδώ, στον Ελληνικό 93,2.

0: Έχετε φτάσει δουλειά, είστε ήδη γραφείο, ετοιμάζεστε να φύγετε τώρα από το σπίτι. Ελάτε πριν κλείσουμε και σήμερα για το γευστικό δώρο της ημέρας. Κάθε μέρα τέτοια ώρα σας έχω πακέτο, σας έχω Pizza Fan Combo με μία πίτσα 10 τεμαχίων Premium Bianca Zimi Al Forno, με ένα μπέργκερ και μία μακαρονάδα για να επιλέξετε από πάρα πάρα πολλές συνταγές με την υπογραφή της Pizza Fan. Πάρτε τώρα κινητό, γράψτε μου Pizza Fan και ενώ και ονοματεπώνυμο, κάντε αποστολή στο Viber στο 6984-932-932 για τον γευστικό νικητή της ημέρας και να σας πω ότι αν λατρεύετε την πίτσα, υπάρχει υπέροχο throwback στην Pizza Fan. Γεύσεις που ήρθαν στην Ελλάδα, οι πρώτες πίτσες από τα 70's επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ με την υπογραφή της Pizza Fan με τη νέα Vintage Collection. Τρεις επικές γεύσεις, πιο λαχταριστές και χορταστικές από ποτέ, θρυλική Vesuvios, All Time Classic Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Όλα αυτά μόνο στην Pizza Fan. Για το Pizza Fan Combo, Pizza Fan και ενώ ονοματεπώνυμο τώρα στο Viber στο 6984-932-932. Περιμένω τις συμμετοχές σας μέχρι να επιστρέψω με Χάρης Αλεξίου και Νατάσα Αποφίλιου μαζί.
1: Συνέλληνικός. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2. Και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
3: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά. Coupons. Coupons.
3: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
4: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
5: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Κρύψε με μες στο παλτό σου. Κάνε με κορμί δικό σου.
0: Παίζει Μποφίλιο. Παίζει και Βύση.
2: Καλημέρα καινούρια αγάπη. Καλημέρα καινούρια ζωή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Μακάρι με αυτά τα τραγούδια, μακάρι με τη διάθεσή μας, με αυτή την παρέα, να φτάσατε στη δουλειά σε καλύτερη διάθεση, ίσως από ό,τι ξεκινήσατε το πρωί από το σπίτι. Ευχή μας όλο αυτό και το καταφέρνουμε κάθε πρωί μαζί εδώ, το πρωί στον Ελληνικό βεβαίως. Δεν φεύγετε, γιατί έρχεται η Έλληνα Δημητράκη από τις 10 και μετά για να σας κρατήσει παρέα και τις ώρες της δουλειάς και τις ώρες του γραφείου. Βεβαίως στην παρέα μας είχαμε την ΔΕΗ. Να σας θυμίσω ότι τώρα που το καλοκαίρι είναι σχεδόν εδώ και σκέφτεστε νησιά, ακρογιαλιές, αμμουδιές, μπορείτε να το κάνετε όλο αυτό το πακέτο, γιατί μπορείτε να κλείσετε αυτοπλοϊκά με έκπτωση χάρη στη ΔΕΗ. Με το ΔΕΗ Mari World Coupons έχετε 20% έκπτωση σε κρατήσεις για ακτοπλοϊκά με τη Ferry Scanner για να πάτε όπου θέλετε και να βγείτε και κερδισμένοι. Μπείτε στο MyDay, στην ενότητα ΔΕΗ Mari World Coupons και βρείτε αυτή και πολλές ακόμα εκατοντάδες προσφορές για φαγητό, καφέ και πολλά ακόμα χάρη στη ΔΕΗ. Λοιπόν, εμείς έχουμε ραντεβού το βράδυ. Μην ξεχνιέστε, έχουμε την πρώτη μας avant premiere. Απόψε ανοίγει το Σινέ Ελληνικός. Σας περιμένουμε στο Δαναό στις 8, αν έχετε κερδίσει προσκλήσεις διπλές από τον Ελληνικό 93,2. Για να δούμε μαζί πριν από όλους τη νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, το Για Σένα, που είναι πολύ συγκινητικό, πολύ αληθινό. Πραγματεύεται ένα σκληρό, κανονικό, ανθρώπινο, καθημερινό θέμα, αλλά με έναν πολύ ιδιαίτερο ανθρώπινο τρόπο. Μία βαθιά συγκινητική ταινία. Απόψε θα ζήσουμε την εμπειρία αυτή μαζί για πρώτη φορά. Όσοι δεν κερδίσατε προσκλήσεις, μη μου αγχώνεστε. Ακολουθούν και άλλες προβολές στο Σινέ Ελληνικός πολύ σύντομα. Να είστε εδώ στην Ελληνικό 93,2 για να τα μαθαίνετε όλα πρώτες και πρώτοι. Ακολουθεί η Έλληνα Δημητράκη. Εμείς πάλι μαζί αύριο στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, 7 το πρωί, νωρίς. Μέχρι τότε, από το Δημήτρη Μιλιόγλου, τεράστιο φιλί, τεράστιο ευχαριστώ, να είστε καλά και να θυμάστε πως η μέρα έξω βεβαίως και είναι υπέροχη και σίγουρα είναι όλη δική σας. Καλή μας εβδομάδα, καλή μας Δευτέρα, πάντα με Ελληνικό 93,2. Γεια και χαρά.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
3: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
2: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
4: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
5: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
2: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
6: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, Memory Foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος, εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
11: Osteomove.
12: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
16: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
17: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
16: Σίγουρα?
17: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
16: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
17: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
16: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσει με τα μπάζα και τη φασαρία. Είσαι θησαυρός.
18: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
17: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
19: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
20: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
21: Καλημέρα, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα. Πάμε να τις βάλουμε και μουσική για να γίνει ακόμα καλύτερη. Για τρεις ώρες θα είμαστε μαζί. Έλενα Δημητράκη στο μικρόφωνο, Γιώργος Δεσίλα στη φροντίδα του ήχου μας.
20: Ελληνικός 93,2.
22: Παίζει τα τραγούδια μας.

Και για το ξεκίνημα της εβδομάδας υπάρχουν πάντα τα τραγούδια μας να μας ταξιδεύουν, να την κάνουν πιο υποφερτή τη Δευτέρα, έτσι, που είναι η πιο δύσκολη μέρα. Καλημέρες, καλημέρες πολλές σε όλη την παρέα. Μαζί θα είμαστε, μαζί θα πάμε μέχρι τα ρολόγια να δείξουν μία. Πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στην επικαιρότητά μας. Επαναπατρίστηκε τα ξημερώματα ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου με το Χανταϊό. Οι αρχές ψάχνουν ακόμα την ταυτότητα του θαλάσσιου ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα, εντυπωσιακό air show στον Φλίσβο για τα 95 χρόνια της πολεμικής αεροπορίας. Απεργιακή κινητοποίηση έχει κηρύξει η ΑΔΔΗ για την Τετάρτη 13 Μαΐου, την Τετάρτη που μας έρχεται δηλαδή. Η απεργιακή συγκέντρωση θα πραγματοποιηθεί στις 10.30 το πρωί στην πλατεία Κλαθμόν, ενώ κινητοποιήσεις προγραμματίζονται σε όλη τη χώρα. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας και τα πιο όμορφα τραγούδια είναι σταθερά εδώ.

από τα πιο χαρακτηριστικά και αγαπημένα τραγούδια του Σταύρου Κουγιουμτζή και συνδεδεμένο, είπαμε, με τη φωνή του Γιώργου Νταλάρα, εδώ στον Ελληνικό 93,2 σταθερά, στην αγαπημένη σας συχνότητα που βοηθάει να ξεκινήσουμε τις μέρες μας πιο όμορφα. Λοιπόν, η απεργία που θα έχουμε την Τετάρτη αναμένεται να επηρεάσει και τα μέσα μαζικής μεταφοράς, με πιθανές τάσεις εργασίας ή περιορισμένα δρομολόγια, κάτι βέβαια που αναμένεται να ξεκαθαρίσει εντός των επόμενων ωρών, οπότε εδώ είμαστε και θα σας ενημερώσουμε και γι' αυτό, έτσι για να ταλαιπωρηθούμε όσο το δυνατόν λιγότερο την Τετάρτη. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται αυτή την ώρα έξω στους δρόμους της πόλης μας. Λοιπόν, αυξημένη κίνηση έχουμε στον Κηφισό από το Εγάλεο μέχρι τη Μεταμόρφωση και στα δύο ρεύματα. Μεγάλες καθυστερήσεις και στην έξοδο προς Λαμία. Η Αττική οδός από το Χαλάνδρι μέχρι το Μαρούσι, τμηματικά με πυκνή ροή και η Μεσογείων. Στο κέντρο έχουμε καθυστερήσεις Εσταδίου, Βασιλής Σοφίας Αμαλίας Αρδιτού και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση και στην έξοδο της Αθηνών Κορίνθου. Καθυστερήσεις και στην παραλιακή από το ύψος της Λεωφόρου Αλίμου μέχρι το Ελληνικό, όπως και η Βουλιαχμένης στο ύψος της Γλυφάδας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω.
0: Παίζει Κότσιρα.
2: Σ' αγαπώ σε κάθε στίχο, κάθε ήχο μου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Με τελειώσεις.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ωραία ακούγεται για Δευτέρα. Στις δικές μας βόλτες λοιπόν εμείς μέσα από τα τραγούδια μας στο πρωινό της Δευτέρας, στο ξεκίνημα της εβδομάδας και ας το κάνουμε λίγο πιο εύκολο, λίγο πιο φωτεινό με τραγούδια που βοηθούν έτσι τις μικρές αποδράσεις. Και πάμε τώρα και στα μεγάλα μας ταξίδια εκτός σύνορων να δούμε λίγο την επικαιρότητα και εκεί. Το Ιράν χαρακτηρίζει παράδοση την αμερικανική πρόταση και την απορρίπτει. Ζητάει αποζημιώσεις και πλήρη έλεγχο του Ορμούζ. Πειρά Τραμπ κατά της Τεχεράνης, άνοδος στις τιμές πετρελαίου μετά το νέο αδιέξοδο στην πρόταση εκεχηρίας ΗΠΑ Ιράν. Νέα κρούσματα Χανταϊού μετά την εκένωση του κρουαζιερόπλοιου. Σε νοσοκομείο της Τεχεράνης μεταφέρθηκε η φυλακισμένη Ιρανή νομπελίστρια της ειρήνης Ναργκής Μοχαμαντή. Της χορηγήθηκε αναστολή της ποινής της αφού κατέβαλε μεγάλη εγγύηση. Η Κίνα επιβεβαίωσε την επίσκεψη Τραμπ από 13 έως 15 Μαΐου και εμείς επιστρέφουμε σταθερά στα τραγούδια μας σε πολύ πολύ λίγο με Γιάννη Χαρούλη.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει 1.000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Ξύπνα, ξύπνα,
2: τι?
4: Ήρθε, είναι απ' έξω.
5: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
4: Καλημέρα στα παιδιά, οπτική είναι, ε?
6: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
7: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Ελληνικός 93,2.
8: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
9: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
8: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
2: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
3: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
1: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
4: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Καθρέφτης, η συντροφικότητα δεν φαίνεται στις εύκολες στιγμές. Δεν φαίνεται στον ενθουσιασμό. Φαίνεται στα δύσκολα, εκεί που δεν υπάρχει διάθεση, αλλά υπάρχει ευθύνη. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.

0: Μπράβο, με ρε κοπέλια. Μπράβο, Νίκο.
1: Ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Βοήθεια χριστιανή, κοντεύω να φλιπάρω. Ζηλεύω ποιον της μιλά και όποιον τη κοιτάει.
0: Παίζει Pix Lux.
1: Πουλάμε λοιπόν στο ξαναλέω. Πουλάμε για λίγη σιγουριά.
0: Παίζει και Μέλισσες.
1: Γιατί έχω μια μονάχικη καρδιά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ατμοσφαιρικό, ερωτικό, με στίχους, σε στίχους μάλλον και μουσική από τους Arcade και τη χαρακτηριστική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε πολύ και από τα ραδιόφωνα και από τον κόσμο εδώ στον Ελληνικό 93,2 στα όμορφα πρωινά μας ταξίδια. Τώρα στα του καιρού μας έχουμε εδώ πέρα κοκτέιλ, κανονικό κοκτέιλ σκόνης, αυξημένης υγρασίας, υψηλών θερμοκρασιών και κάπως έτσι θα πάει το 48ωρο το επόμενο. Σε εξέλιξη λοιπόν βρίσκεται το κύμα ζέστης και σκόνης από την Αφρική, το οποίο φαίνεται ότι θα μας επηρεάσει έτσι για τουλάχιστον 2-24 ώρα, με θερμοκρασίες μέχρι και 8 βαθμούς πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Στην Αττική μας συνεχίζουμε με συννεφιά, έτσι δεν το λες και ήλιο τώρα, ξεκάθαρο αυτό που έχουμε έξω. Συννεφιά και σκόνη. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία από 16-28 βαθμούς Κελσίου. Αύριο Τρίτη κορυφώνεται η θερμή εισβολή, με τη θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές να φτάνει και τους 34 βαθμούς Κελσίου, ενώ από την Τετάρτη υποχωρεί η ζέστη και η σκόνη βεβαίως, ευτυχώς, και ανοίγει ο δρόμος για περισσότερη αστάθεια, αλλά εδώ θα είμαστε μέρα με την ημέρα για να τα βλέπουμε και να τα λέμε. Επιστροφή στα τραγούδια μας εμείς σε πολύ πολύ λίγο, για να μπούμε και στη δεύτερη μας ώρα.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2, ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά.
2: Για πολύ, για πολύ, ποια χώρα, ποια
1: πολύ. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
7: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση, του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις, 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
8: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, 26 Μαΐου. more.com. έμεινε ένας.
9: Εγώ είμαι!
8: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
9: Νιώθω λίγο περίεργα.
8: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
5: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στο πρωινό της Δευτέρας και καλημέρα. Πάμε λοιπόν για δύο ακόμη ώρες με τα τραγούδια μας, με γεγονότα σταθμούς και βεβαίως το μεγάλο μας διαγωνισμό για τα 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
5: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μα αυτό το αν κινητήριος δύναμη μιας υπόσχεσης ή πολλών υποσχέσεων, όταν η αγάπη είναι εκεί, είναι η συνθήκη που ξεκλειδώνει κόσμος από χρώματα, ταξίδια και υπερβάσεις. Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά σας, 12 λεπτά μετά τις 11 στη δεύτερη μας ώρα. 11 Μαΐου και χρόνια πολλά στους Αργύριδες και τις Αργυρούλες που σήμερα γιορτάζουν, και πάμε να βουτήξουμε τώρα και μέσα στο χρόνο. 11 Μαΐου λοιπόν, και η ιστορία σήμερα έχει απ' όλα. Εγγένεια, αστυνομία μόδας, χρυσά αγάλματα και μεγάλες απώλειες που έγιναν θρύλη. 330, το 330 μετά Χριστόν, εκεί πάμε. Ο Κωνσταντίνος ο Μέγας εγγενίασε τη Νέα Ρώμη πάνω στο αρχαίο Βυζάντιο, την πόλη που έμεινε γνωστή ως Κωνσταντινούπολη και εξελίχθηκε σε πολιτικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό κέντρο μιας ολόκληρης αυτοκρατορίας για περισσότερους από 11 αιώνες. Όχι και άσχημα για μια μετακόμιση πρωτεύουσας. Καλά το λες, καλά το βλέπεις. 1926. Το 1926 λοιπόν ο Θεόδωρος Πάγκαλος αποφάσισε πως το μεγάλο εθνικό ζήτημα ήταν οι κοντές φούστες και τις απαγόρευσε με διάταγμα. Ο τύπος της εποχής αντιμετώπισε το μέτρο με αρκετή ηρωνία, χαρίζοντας μια από τις πιο αλόκοτες στιγμές κρατικής παρέμβασης στην ελληνική καθημερινότητα. Την ώρα που στην Ελλάδα μετρούσαμε λοιπόν τους πόντους στο ύφασμα, στο Hollywood ίδρυαν την Ακαδημία Κινηματογράφου. Δύο χρόνια μετά θα έδιναν και τα πρώτα Όσκαρ. 1981 και 1990, και σαν σήμερα η ημέρα κλείνει με μουσικό πένθος. Ο βασιλιάς της Ρέγκε Μπομπ Μάρλεϊ φεύγει νωρίς από τη ζωή, αφήνοντας τον κόσμο λίγο πιο πνευματικό, ενώ το 1990 η Ελλάδα αποχαιρετά το Στράτο Διονυσίου. Δύο φωνές, δύο διαφορετικοί κόσμοι, μια κοινή διαπίστωση όμως. Οι θρύλοι δεν χρειάζονται διατάγματα για να μείνουν στην ιστορία.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

θα ανάβει μια φωτιά που κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Παραμύθι με ελπιμένο τέλος από το Μίλτο Πασχαλίδη και από το 1995. Στο σήμερα λοιπόν, εδώ καλημέρες, καλημέρες πολλές. Μερικές φορές περιμένουμε την αλλαγή σαν κάτι που θα γίνει απότομα, αλλά ίσως δεν λειτουργεί έτσι. Είναι κάτι που συμβαίνει συνεχώς. Η αλλαγή δεν είναι μια στιγμή, δεν είναι ένα πέρασμα, είναι ροή, είναι κίνηση, είναι η ίδια η ζωή που προχωρά. Αυτό διαβάζω στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Μπορείτε να το αναζητήσετε σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Τώρα θέλεις να κερδίσεις δώρο επιταγές και αμέτρητες προσφορές σε top brands ξανά και ξανά? Τώρα μπορείς, γιατί με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε λοιπόν exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fancy, Blue Burgers, World Signature Travel, αλλά και σε άλλα κορυφαία brands με παρουσία σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπείτε στην εφαρμογή παντού και διαλέξτε το deal που σας ταιριάζει και μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Και εμείς να θυμηθούμε λιγάκι και τον μεγάλο μας διαγωνισμό που πλησιάζει το τηλέφωνο, το τηλεφώνημα της ώρας. Πώς δηλώνετε συμμετοχή λοιπόν σε αυτό το διαγωνισμό που χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός? Μπαίνετε στο site μας ελληνικός932.gr, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο να σας ρωτήσουμε τι παίζει και εσείς πρέπει να δώσετε τη σωστή απάντηση και να πείτε ελληνικό 93,2 για να κερδίσετε το δώρο της ώρας αλλά και να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση για τα 1000 ευρώ. Η τρίτη κλήρωση θα γίνει την 3η 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή πρωί στον Ελληνικό με το Δημήτρη Μιλιόγλου. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr και πάμε να δούμε και τι γίνεται έξω στους δρόμους μας. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε πρόβλημα στον Κηφισό, στην κάθοδο. Έχουμε καθυστερήσεις εκεί από τη Νέα Φιλαδέλφια μέχρι το Περιστέρι. Από ό,τι βλέπω εδώ, πρέπει να υπάρχει και τροχαίο ή ένα ή δύο. Λοιπόν, έχουμε επίσης αυξημένη κίνηση στην Κηφισία, στο Ψυχικό, στο ύψος του Ψυχικού και του Περιστερίου, στο κέντρο μόνο στη Βασιλή Σοφία και τη Βασιλέως Κωνσταντίνου και τμηματικά με πυκνή ροή η Μεσογείων και η Αλεξάνδρας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Πέτρα Γαλάνη στο «Ο Βυθός σου». Ένα από τα πιο ωραία τραγούδια που έχει γράψει η Ελεάνα Βραχάλη και από τα πιο διαχρονικά και επιτυχημένα ερωτικά τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας, σε πρώτη εκτέλεση από τον Μιχάλη Χατζηγιάννη, ο οποίος υπογράφει και τη μουσική, και εδώ με τη μοναδική Δήμητρα Γαλάνη, πάντα συντονισμένη στον ελληνικό 93,2. Τώρα, πολλοί έχουμε στο περιβάλλον μας ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας που αντιμετωπίζουν μειωμένη όρεξη, αδυναμία ή ακούσια απώλεια βάρους. Έστω και κάτι από αυτά να ισχύει, είναι πιθανό να έχουν δυσθρεψία και έχουν ανάγκη από διατροφική υποστήριξη για να κερδίσουν την αυτονομία τους. Τα φορτημέ λοιπόν συμβάλλουν στην αύξηση της πρόσληψης πρωτεΐνης και ενέργειας και προσφέρουν διατροφική υποστήριξη στη δυσθρεψία, την ογκολογική θεραπεία ή την ανάρρωση. Μάθετε περισσότερα στο site dosevaros.gr. Τα φορτημέ είναι τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς, για τη διαιτητική διαχείριση της δυσθρεψίας, οφειλόμενη σε ασθένεια, και χορηγούνται υπό την επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τώρα, δεν χρειάζεται να περιμένουμε το ίντερνετ να φορτώσει τη σειρά που θέλουμε για να δούμε, γιατί με την Nova, με το Nova 5G Home Internet έχουμε υπέρυψηλες ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και πάμε να ανεβάσουμε και τη γεύση μας επίπεδο με τα μπαχαρικά Καγιά, ποιότητα που εμπιστεύονται οι επαγγελματίες. Εκμένα μπαχαρικά και αρωματικά φυτά σε σύγχρονες επαγγελματικές συσκευασίες για φούρνους, ζαχαροπλαστεία, χώρους εστίασης και εμπόρους. Με συνέπεια, σταθερότητα και άμεση εξυπηρέτηση δίνουν αξία σε κάθε δημιουργία μας. Ανεβάστε λοιπόν την γεύση σας επίπεδο. Και εμείς πάμε να ανεβάσουμε διάθεση. Σε πολύ πολύ λίγο επιστρέφουμε στα τραγούδια μας με ξύλινα σπαθιά.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα. Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και Οδυσσέας Ιωάννη.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.
3: Και εκεί.
4: Και εκεί.
3: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
5: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
9: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
10: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
11: Καθρέφτης. Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
12: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

0: Ελληνικό 93,2 στα ραδιόφωνά σας και πάμε να παίξουμε. Πάμε για το τηλέφωνο της ώρας. Πάμε για να δούμε τι παίζει, αν θα μου απαντήσετε σωστά.
1: Παρακαλώ.
0: Καλή σου μέρα, Αμαλία.
1: Καλημέρα.
0: Παίζει Γαλάνη, παίζει Αρλέτα, παίζει και Θεοδωρίδου. Τι παίζει?
1: Συγγνώμη, είμαι στη δουλειά και δεν μπορώ να απαντήσω αυτή τη στιγμή.
0: Παίζει Ελληνικό 93,2, βρε Αμαλία μου, και μόλις έχασες ένα σετ περιποίησης από τη γνωστή και αγαπημένη εταιρεία Fresh Line, αλλά και τη συμμετοχή σου για να κάνεις δικά σου 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιός.
2: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα, Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποφτεύομαι.
3: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1.000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
2: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1.000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1.000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
2: Ελληνικός 93,2. Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
6: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
7: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
12: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
13: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Στην τρίτη μας ώρα, μία ακόμη ώρα έχουμε λοιπόν μπροστά μας με τα τραγούδια που αγαπάμε να ακούμε, αλλά και με προσκλήσεις που σας έχω για συναυλία αλλά και μουσική σκηνή.
13: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Στο 2005 πήγαμε με αυτή την υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μητροπάνου, στη μουσική του Στέφανου Κορκολή και στους στίχους της Ρεβέκας Ρούση, ένα τραγούδι που περιλαμβάνεται στο δίσκο «Πες μου τα αληθινά σου εδώ», πάντα στον Ελληνικό 93,2 στην τρίτη μας ώρα, 13 λεπτά μετά τις 12. Και πάμε και στις πρώτες προσκλήσεις που σας έχω, και είναι για την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Ο Ελληνικός 93,2 λοιπόν παρουσιάζει εκεί δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα, αυτός είναι ο τίτλος, σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2. Είπαμε Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Ακούτε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις. Τώρα τι κάνετε για να κερδίσετε? Από εδώ, από αυτή την εκπομπή, μα στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Τεχνόπολη, κενό και το ονοματεπώνυμό σας.

Η Αρλέτα μας με τη ζεστή ματιά της και τις ιστορίες της στο μπαρ το Ναυάγιο, εδώ στον Ελληνικό 93,2. Τώρα πάμε στα άλλα μας, πριν πάμε εκεί στους δρόμους να δούμε τι έχει αλλάξει. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο nova.gr και βεβαίως να θυμηθούμε και τα soundtracks του Ελληνικού, το αφιέρωμα μας στον Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, που είναι ένα επεισόδιο πάρα πολύ ωραίο, γεμάτο δυνατές ερμηνείες, γεμάτο προσωπικές ιστορίες και βεβαίως γεμάτο τραγούδια που όλοι αγαπήσαμε, με τη συμμετοχή του Διονύση Τσακνή, του Πάνου Μουζουράκη, των Κίτρινων Ποδηλάτων, της Μιρέλας Πάχου, του Στίβ Τεσέρη και special guest το Γιώργο Μαργαρίτη. Μπορείτε να μπείτε στο επίσημο κανάλι μας, στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube, και να το δείτε και να το ακούσετε και να περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Και εμείς πάμε και εκεί έξω να δούμε τι έχει αλλάξει. Λοιπόν, αυτή την ώρα έχουμε καθυστερήσει στην Εθνική Οδό από την Κηφισιά μέχρι τους Αγίους Αναργύρους και πυκνή ροή από το Περιστέρι μέχρι το Εγάλαιο. Η Κηφισίας έχει πυκνή ροή στο Ψυχικό και την Κατεχάκη, στο κέντρο μόνο σε Βασιλής Σοφίας και Σταδίου, και τμηματικά με πυκνή ροή και η Μαραθώνος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Κάνε ένα βήμα να κάνω εγώ το επόμενο.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Ασφαλώς και δεν πρέπει να μας δούνε παρέα.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Απ'

0: Τα διόδια σε στίχους του Πόλη Κυριάκου, στη μουσική του Σταύρου Σιόλα και με τη μοναδική ερμηνεία της Φωτεινής Βελεσιώτου εδώ στον Ελληνικό 93,2. Λοιπόν, και σας είπα ότι σας έχουμε προσκλήσεις και για συναυλία, οπότε πάμε να πούμε και γι' αυτό και να δούμε και πώς τις διεκδικείται. Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει λοιπόν τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία για τον εορτασμό των 30 χρόνων του στην Ελληνική Δισκογραφία. Αυτό την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, όπου ο σπουδαίος ερμηνευτής θα συναντηθεί επί σκηνής με τον Βασίλη Παπακοσταντίνο, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Οδυσσέα Ιωάννου, για να μας ταξιδέψουν στη μοναδική δισκογραφική του πορεία. 30 χρόνια λοιπόν, τραγούδια που έγιναν παρέα μας, στιγμές μας και αναμνήσεις μας. Αν θέλετε κι εσείς να ζήσετε αυτή την υπέροχη βραδιά μας και να διεκδικήσετε βεβαίως διπλές προσκλήσεις, μας στέλνετε μήνυμα στο 6984-932-932 και γράφετε Θηβαίος κενό και το ονοματεπώνυμό σας και εμείς επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο στα τραγούδια μας με η Mamba LD.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
2: Να γλίστρουσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
1: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
2: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
1: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
3: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
1: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
4: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
5: Ελληνικός 93,2.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου!
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
10: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
13: Από την Natural Factors.
14: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
18: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
19: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

0: Να μ' αγαπάς και κάπου εδώ και κάπως έτσι. Φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα, στην πρώτη μέρα. Καλωσορίσαμε την εβδομάδα παρέα. Εσείς θα συνεχίσετε να την καλωσορίζετε με το κορίτσι μας, με τη Σαπφό Ματσιόρη, που θα είναι το υπέροχο κορίτσι. Τρεις ώρες μαζί σας, τις τρεις ώρες που ακολουθούν. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο το πρωί στις 10. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε.
1: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του ελληνικού στο YouTube.
3: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlaessay.gr.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
8: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Ελληνικός 93,2.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
13: Απολαύσατε για τρεις ολόκληρες ώρες συναρπαστική Έλενα Δημητράκη και έφτασε η στιγμή μας από Φωματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
10: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: αντίθετα και Βασίλης Κουλάς εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καλώς ήρθατε, καλώς ήρθατε. Κοντά σας ήταν η υπέροχη Έλενα Δημητράκη που τώρα γνατεύει το πέλαγος. Τι καλά να είχαμε θάλασσα μπροστά, Έλενα.
1: Αχ, ναι.
0: Και όχι πολυκατοικίες.
1: Ναι, να σου πω κάτι.
0: Παρακαλώ. Ναι. Παρακαλώ.
1: Έχεις καταλάβει ότι όσο ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία, εμείς φεύγουμε εγκεφαλικά, εννοώ πάντα
0: και
1: έτσι.
0: Και με το κρύο, Έλληνα.
1: Και με το κρύο.
0: Κάτι γίνεται με τις θερμοκρασίες. Η Έλληνα Δημητράκη λοιπόν ήταν κοντά σας, αυτό το υπέροχο φωτεινό πλάσμα. Εμείς θα είμαστε τις επόμενες ώρες μέχρι τις 4. Ελπίζω να είστε καλά. Τα λόγια μας και τα τραγούδια μας να σας βρίσκουν χαμογελαστούς και ευδιάθετους. Αμέσως τώρα ξεκινά και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932.

Σαν στάρ του σινεμά και Νίκος Γιώγαλης εδώ στον Ελληνικό 93,2 κοντά μας η Κοσμοτέ. Η νέα γενιά σχεδιάζει το μέλλον με σύμμαχο το AI. Ο Πανελλήνιος Διαγωνισμός STEM 2026 με θέμα από την ανθρώπινη στην τεχνητή νοημοσύνη ολοκληρώθηκε με 2.000 μαθητές να παρουσιάσουν εντυπωσιακές ρομποτικές εφαρμογές. Η Κοσμοτέ Telecom, ως στρατηγικός συνεργάτης της εκπαιδευτικής ρομποτικής, στηρίζει για 12η συνεχόμενη χρονιά την καινοτομία και το ταλέντο των παιδιών. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση σε Βασιλείο Κωνσταντίνου, Αλεξάνδρας και Κηφισίας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Τι κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρο να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει.

0: Αυτός εχθρός ήρθε η ώρα να γίνει φίλος. Αυτός ο εαυτός που μας παιδεύει, μας ταλαιπωρεί, ήρθε η ώρα να γίνει φίλος. Από σήμερα, από τώρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 και πάμε σε διαγωνισμό. Ο Ελληνικός παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους στα Ακομπλεξάριστα. Αυτός είναι ο τίτλος της συναυλίας τους. Την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Αν θέλετε να είστε εκεί, διεκδικήστε τώρα διπλές προσκλήσεις γράφοντας Τεχνόπολη, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6984-932-932. Τεχνόπολη, ονοματεπώνυμο και αποστολή στο Viber του Ελληνικού 6984-932-932. Μάγδα Βαρούχα και Χρήστος Αδαμόπουλος στα Κομπλεξάριστα την Παρασκευή 5 Ιουνίου σε 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Καλή επιτυχία. Εγώ τώρα όμως πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε, θα ακούσουμε μαζί ένα τραγούδι που αγαπώ πολύ και θέλω να σας το αφιερώσω. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Αμήν.
1: Συνέλληνικος. Ο Ελληνικός 93,2 σε προσκαλεί στην avant premiere της ταινίας «Για σένα». Η νέα δραματική ταινία του βραβευμένου Ιταλού σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, σε μια πρώτη προβολή αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δευτέρα, 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ, στον Δαναό. Μια συγκινητική, γλυκιά και βαθιά ανθρώπινη ταινία για την αγάπη για τη ζωή. Δείτε την πρώτη πριν βγει στις αίθουσες. Συντονιστείτε καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ. Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
3: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
6: Μπράβο, πατέρα σου! Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
9: Από τη Natural Factors.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Και εκεί.
12: Και εκεί!
13: Και εκεί!
14: Okay. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
15: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning Awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
17: Καθρέφτης, το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει. Το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
18: Γεια!
19: Γεια, μια μπύρα θα ήθελα!
18: Ναι, κάποια προτίμηση?
19: Τι είναι αυτή, ρε, πώς τη λένε, εκείνη που είναι στη διαφήμιση η παρέα, που γελάνε. που πίνουν μπύρα, που τσιγκρίζουν όλη παρέα, το πράσινο μπουκάλι. Αυτή την πειρά! Κατάλαβες!
4: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
19: Με τον αφρό που πέφτει, ρε, στο ψηλό το ποτήρι.
18: Να βάλω ένα κρασάκι.

θέλεις φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου. Παίζει Μποφίλιου. Παίζει και Βύση.
1: Έχω τόσα να θυμάμαι από σένα. Χρόνια που τα ζήσαμε μαζί ένα-ένα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: έχοντα αναθυμάμαι αναβήσει εδώ στον ελληνικό 93,2 σαπφώμα τσιόρι στο μικρόφωνο. Δευτέρα μεσημέρι, 11 του Μαΐου, και είμαστε εδώ όπως πάντα και μοιραζόμαστε μουσικές και τραγούδια. Μια μέρα σαν και αυτό, 1904, γεννιέται ο σπουδαίος Ισπανοζωγράφος Σαλβατόρ Νταλί. Ο Νταλί έλεγε πως μη φοβάστε την τελειότητα, δεν θα την πετύχετε ποτέ. Επίσης κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Πήρες καινούριο αυτοκίνητο ή προσέχεις το παλιό σου να είναι και καινούριο? Σίγουρα πάντως το έχεις επιλέξει ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες τώρα στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 19 ασφαλιστικές και απόκτησε την πιο οικονομική ασφάλεια με εγγύηση χαμηλότερης τιμής. Λοιπόν, εγώ τώρα θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο. Όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Λένιτσα Λιγοπούλου και Εκδρομή. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν «Ελληνικός 93,2».
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποπτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός 932.gr.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Ελληνικός 93,2.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 2 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον ελληνικό 93,2. Σαπφώμα τσιόρι στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
11: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Βασίλης Καζούλης η Φανή. Ο Βασίλης Καζούλης ερωτεύτηκε μια γυναίκα, τη ζήτησε μάλιστα και σε γάμο, εκείνη το αρνήθηκε και ο Βασίλης Καζούλης έγραψε τη Φανή. Μόνο που δεν τη λέγανε Φανή. Κάποια στιγμή σε ένα live του, ένας από το ακροατήριο τον ρώτησε τι απέγινε τελικά η Φανή και με θλιμμένο ύφος ο Βασίλης Καζούλης απάντησε παντρεύτηκε. Αυτά για την αγαπημένη Φανή από τον Βασίλη Καζούλη. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη δεύτερη ώρα εκπομπής μας. Μετράμε 9 λεπτά μετά τις 2. Από Φώμα της Χιώρης στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984-932-932. Και ξέρετε, τι σκεφτόμουν ότι όσο και αν δεν θέλουμε να το παραδεχτούμε, όλοι έχουμε ένα κομμάτι συμφέρον μέσα μας. Το θέμα είναι τι κάνουμε με αυτό. Ακούστε κάτι πολύ ενδιαφέρον από τον καθρέφτη. Το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Αυτό το απόσπασμα είναι από το βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη, το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Επιστροφή στη μουσική μας, Γιάννης Πλούταρχος, Καμιά δεν μοιάζει με σένα μάτια μου.

Κοσυλιανή. Και Λοκομόντο με την υπογραφή του Μαρκού Αμβακάρη εδώ στον Ελληνικό 93,2. Να πας ταξίδι στη Βουδαπέστη, ωραία εμπειρία. Να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά, τρομερή εμπειρία. Όμως και ταξίδι και τελικός ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό. Γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο για τον μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή. Ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Αυξημένη κίνηση στο κέντρο. Στα κόκκινα Βασιλείος Κωνσταντίνου. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Κηφισίας Αλεξάνδρας. Υπομονή.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια παραλία ερημική.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Σαν ταξιδάκι αναψυχής

0: Όλα αξίζουν τον κόπο. Αν η ψυχή δεν είναι μικρή, έγραψε ο Πεσόα. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα, έγραψε η Ελίνα Νικολακοπούλου. Πολύ ωραία ερμηνεία από την Μάρη Ζαρίζου. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2, μεσημέρι Δευτέρα, 11 Μαΐου. Δεν ξέρω αν είπαμε καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Μετράμε 34 λεπτά μετά τις 2. Χαίρομαι για τα μηνύματά σας, γιατί διαπιστώνω ότι είστε καλά και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber 6984 932 932. Και έχω να σας πω ότι θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Γιάννη Κότσιρα και Σασμός. Μείνετε κοντά μας.
1: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει τον Χρήστο Θηβαίο σε μια μεγάλη επετειακή συναυλία. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες.
2: Μέρες αδέσποτες.
1: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Ο Χρήστος Θηβαίος γιορτάζει τα 30 του χρόνια από την πρώτη του δισκογραφική παρουσία το 1996 με τους Συνήθεις Υπόπτους και τον δίσκο Μέρες Αδέσποτες έως και σήμερα.
2: Το πιο μακρύ ταξίδι μου, εσύ.
1: Συμμετέχουν Βασίλης Παπακωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιάννης Χαρούλης, Ρίτα Αντωνοπούλου και ο Οδυσσέας Ιωάννου.
2: Για τον κόσμο που μισείς, δεν είμαι άλλο.
1: Χρήστος Θηβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες. Για διπλές προσκλήσεις, συντονιστείτε σε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ελληνικός 93,2.
2: Εσύ τι τύπος είσαι, τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί, που ζεσταίνεται, υδρώνει, γιατί έχει διαφορά, που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath, πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr και κοιμάσαι όπως θες.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Ψάχνεις για αποθήκη? Η λύση είναι Container. Μεταχειρισμένα ή καινούρια. 6 και 12 μέτρων σε άριστη κατάσταση, στεγανά και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Μόνο από την Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Καλέστε τώρα στο 6983 690 000 για προσφορά ή επισκεφτείτε μας στον Ασπρόπυργο. Hellenic Containers Θεοδωρίδης. Η αποθήκη σου σε σίγουρα χέρια, στο χώρο μας ή στο χώρο σας.
4: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
5: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
6: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Ελληνικός 93,2 παίζει τις μεγάλες φωνές.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε. Ούτε μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ακούτε ελληνικό 93,2 και περνάμε σε μία ακόμη γραμμή για να δούμε αν θα κερδίσει ο ακροατής ή ακροάτριά μας ένα από τα πολλά δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μία θέση στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Ναι.
0: Μαρία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Παίζει Νταλάρας, παίζει Παπακοσταντίνου, παίζει και Μάστορας. Τι παίζει?
1: Ελληνικό 93,2.
0: Μαρία μου, συγχαρητήρια. Μόλις κέρδισε ένα κόσμο από τα καταστήματα Ζεράρα, ανδρικό ή γυναικείο, και τη θέση σου στην κλήρωση για τα 1.000 ευρώ σε prepaid κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς στο τέλος του μήνα.
1: Ω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπράβο, Μαρία μου, σε φιλώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ.
0: Φιλιά. Γεια,
1: ευχαριστώ, γεια σας.

0: Αυτή είναι η ζωή, κυρίες και κύριοι. Πάνω μου Ζουράκης, μία πάνω, μία κάτω. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2 μεσημέρι Δευτέρας. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 παρέα σας. Συνεχίζεται και η επικοινωνία μας μέσω Viber. Και πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί τους αδερφούς Κατσιμίχα και ένα τραγούδι που ξέρω ότι αγαπάτε πολύ. Μην γυρίσεις. Μείνετε κοντά μας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρις συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
7: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
8: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
6: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel, δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία. Δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες. Και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Μια ανάσα πριν τις 3 και εσείς είστε συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σαπφό Ματσιόρη στο μικρόφωνο μέχρι τις 4 κοντά σας.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

απόψε, αγάπη, να θυμίζεις. Και Big Slacks. Πρόσφατα ο Μάνος, ο Μπάμπης Τόκας και ο Φίλιππος Πλιάτσικας έδωσαν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη στον εξαιρετικό Χρήστο Τζίφα, στο δημοσιογράφο Χρήστο Τζίφα του roza.gr. Και ο Φίλιππος Πλιάτσικας αναφέρει: «Εμείς χτιστήκαμε σαν μπάντα μέσα από το σεβασμό και το θαυμασμό επίσης. Μεγάλη ιστορία, γιατί έχω δει πολλές μπάντες και στο εξωτερικό. Είμαστε τυχεροί που γνωρίσαμε ήρωές μας, γνωρίσαμε και τρώγαμε μαζί στο Μικρό Λίμανο. Εμείς χτιστήκαμε μέσα από τον αλληλοθαυμασμό και τον αλληλοσεβασμό. Εγώ πάντα θαύμαζα τον Μπάμπη στην ερμηνεία του, στα εκφραστικά του μέσα. Μετά άρχισε να γράφει τραγούδια που για μένα, σαν τραγουδοποιός που γράφω πιο πολλά τραγούδια από τον Μπάμπη, έβλεπα πόσο έμπαινε με πολύ λίγα πράγματα. Με τη σοφία του ελάχιστου έμπαινε στην ουσία. Τον Μάνο Ξηδούς, στο Μάνο Ξηδούς έβλεπα την ιδιοφία του». Αυτά από τον Μπάμπη Στόκα και τον Φίλιππο Πλιάτσικα. Να πούμε ότι εκπληκτικές οι φωτογραφίες του Παύλου Παρασκευά στο roza.gr. Μπείτε μέσα να διαβάσετε όλη τη συνέντευξη, πραγματικά έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στη τρίτη και τελευταία ώρα εκπομπής μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

Ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους στίχους, που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε

κάθε άστεγο και ανεργό σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει

Τιέρο Αστέρη και Θοδόρης Βουτσικάκης εδώ στον Ελληνικό 93,2 και πάμε να δούμε τι συμβαίνει έξω στους δρόμους της πόλης. Κατά τμήματα αυξημένη κίνηση Μεσογείων, Αλεξάνδρας, Κηφισίας, Βασιλέως Κωνσταντίνου. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της πόλης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Νύχτα ξαστεριά, τρέμουν οι φλογίτσες πάνω από τα χωριά.
1: Σε ευχαριστούμε, Γιάννη Χαρούλη. Σου μιλάω για κοκκινίζει εδώ στον Ελληνικό 93,2. Κοντά μας είναι η Κοσμοτέ. Πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να απαντήσει σε πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Χιλιάδες μαθητές του Πανελλήνιου Διαγωνισμού STEM 2026 έδωσαν την απάντηση παρουσιάζοντας καινοτόμες ρομποτικές εφαρμογές από έξυπνα μουσεία μέχρι αυτοματοποιημένη αγροτική παραγωγή, ανοίγοντας έτσι δρόμους για ένα πιο έξυπνο μέλλον. Όλα αυτά με την υποστήριξη της Κοσμοτέ Telecom, στρατηγικού συνεργάτη εκπαιδευτικού ρομποτικής για 12η συνεχή χρονιά. Τώρα εγώ θα πρέπει να σας αφήσω για λίγο, αλλά όταν επιστρέψουμε θα ακούσουμε μαζί Ανδριάννα Μπάμπαλη και δεν είναι αργά. Μείνετε κοντά μας.
2: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
3: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
2: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Ελληνικός 93,2.
5: Πάμε!
6: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
7: Μπορεί να τρέξει.
8: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
8: Ενισχυτικό και φυσικό.
6: Osteomove.
9: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
10: Από την Natural Factors.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Μπαχαρικά, καγιά, ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
13: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
14: Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12 μελής θείασος. Ο Φωνιάς, έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
15: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
16: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Καρδιά μου εγώ, φωτιά μου εγώ, στεριά μου εγώ, νύχτες βουνά.
0: Παίζει Ζουγανέλη.
1: Μπερδεύτηκα και σε μπέρδεψα και έχω κι άλλα να δείξω.
0: Παίζει και Γαρμπή. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Αυτό ήταν, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στο τέλος εκπομπής μας. Εδώ ήμασταν για τρεις ολόκληρες ώρες. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που μείνατε κοντά μας. Εύχομαι και ελπίζω να μορφύναμε, να γλυκάναμε έστω και μια στιγμή σας. Μείνετε συντονισμένοι εδώ, στον Ελληνικό 93,2. Ακολουθεί ο ένας και μοναδικός Διονύσης Καστόρας. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τη μία. Έως τότε να είστε καλά. Βαστάτε γερά από τη Σαπφό Ματσιόρη. Γεια και χαρά σας.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν, αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα, ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποφτεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Ελληνικός 93,2. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Καινούργια εβδομάδα και απόγευμα Δευτέρας εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας. Μαζί μέχρι τις 7, εσείς και ο Διονύσης Καστόρας.
6: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

είμαστε πάλι εδώ στον αέρα του Ελληνικού 93,2 στο μικρόφωνο Διονύσης Καστόρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Μαζί θα ξεκινήσουμε αυτή την εβδομάδα εδώ για να μιλήσουμε με τραγούδια και να μοιραστούμε στιγμές. Θέλω να πιστεύω ότι είστε όλοι καλά, ότι η μέρα σας σιγά σιγά έτσι ολοκληρώνεται με ένα ιδιαίτερο κέφι παρά το γεγονός ότι είναι Δευτέρα. Βέβαια, θέλω να πω ότι βοηθάει και η θερμοκρασία, έτσι. Είναι λίγο σαν καλοκαιράκι σήμερα. Και κάπως έτσι ξεκινάει η εβδομάδα μας. Μείνετε εδώ, αμέσως τώρα έρχεται η Άννα Βύση και το προτιμώ.

στον κόμβο Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

Για πάμε τώρα να πετάξουμε μαζί πάνω από την πόλη, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει κάτω εκεί στους δρόμους της Αθήνας και τι βλέπω. Το Κηφισό και στα δύο ρεύματα τμήματικά, με αρκετή ως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία. Θέλει υπομονή, είναι και απόγευμα Δευτέρας. Κάπως έτσι είναι και η Κηφισία, η Μεσογείωνη, η Κατεχάκη. Πολύ κίνηση βλέπω και στο κέντρο της πόλης, αλλά και στην παραλιακή, γιατί κάποιοι αγαπούν ιδιαίτερα τη θάλασσα. Κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, αλλά και στη λεωφόρο Αθηνών προς την Αθήνα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα Λάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Μιχάλης Χατζηγιάννης, δεν έχω χρόνο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εμείς έχουμε εδώ χρόνο και τραγούδια να ακούσουμε και να μοιραστούμε και στιγμές και όσα έχουμε στο μυαλό μας. Διονύσης Καστόρας πάντα στο μικρόφωνο του Ελληνικού και ένα μεγάλο ευχαριστώ και σήμερα για τα πολλά μηνύματά σας στο Viber, για την επικοινωνία μας και που κάποιοι και κάποιες μου ανοίγετε και την καρδιά σας. Θέλω όμως και την προσοχή σας, γιατί από σήμερα έχει ξεκινήσει ένας νέος μεγάλος διαγωνισμός εδώ στον Ελληνικό που σας χαρίζει μία δωροεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Είναι πάρα πολύ εύκολο να τη διεκδικήσετε με ένα SMS το 1919. Θα γράψετε Ελληνικός, θα αφήσετε ένα κενό, την απάντηση στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δωροεπιταγή, ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Να ξέρετε, μην διατελ χρέωση 0,34 ευρώ SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και όλα αυτά όπως είπαμε γιατί για μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos που σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Από 9 έως 23 Μαΐου επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Και εκεί.
3: Και εκεί!
4: Και εκεί!
5: Σωστά! Ουλφά, ενέργεια!
6: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
7: Πάμε!
8: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
9: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο πατέρα σου!
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
10: Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Osteomove.
11: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
12: Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning Awaits. Ελληνικά Λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
16: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
17: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
18: Νιώθω λίγο περίεργα.
17: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
19: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
20: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
21: Μήπως λεφτά.
20: Τα λες και λεφτά.
21: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό.
20: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
22: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
7: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αρβανιτάκι.
1: Κι όλο εσένα θέλω μόνο, για κανένα δεν σηκώνω τώρα πια.
0: Παίζει Ζουγανέλη.

Ακούσαμε το Αδιέξοδο από Γιάννη Πάριο και Δέσποινα Βανδύ, από την πρώτη δισκογραφική δουλειά της Δέσποινας το 1994. Ένα τραγούδι που στίχους και μουσική υπογράφει ο αξέχαστος Βασίλης Καράς. Κάπως έτσι γνωρίσαμε τότε τη Δέσποινα και αγαπήσαμε και το Αδιέξοδο, αυτό το ντουέτο με τον Γιάννη Πάριο. Είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2, στο ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια σας και όχι μόνο. Και υπάρχουν για σας, να ξέρετε, και διπλές προσκλήσεις, γιατί το καλοκαίρι δεν είναι καθόλου μακριά, για το Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη και τα 30 χρόνια του Χρήστου Φιβαίου. Το ξέρετε ήδη, σας το θυμίζω απλώς ότι Τετάρτη 3 Ιουνίου, 9 το βράδυ, ο σπουδαίος ερμηνευτής συναντιέται επί σκηνής με τους αγαπημένους του φίλους Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Γιάννη Χαρούλη, Ρίτσα Αντωνοπούλου και Οδυσσέα Ιωάννου για ένα ταξίδι στη μοναδική του δισκογραφική πορεία. Αν θέλετε να είστε εκεί, ένα μήνυμα στο Viber είναι αρκετό, θα γράψετε Φιβαίος, ονοματεπώνυμο, στο 6984-932-932. Και έτσι μπαίνετε στην κλήρωση για διπλές προσκλήσεις.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και την επόμενη ώρα θα ακούσουμε μαζί και Χαρούλα Αλεξίου και Δημήτρη Μητροπάνο και Ελένη Δήμου.
1: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
2: Ελληνικός 93,2.
3: Καλημέρα Αναστασία.
4: Καλημέρα.
3: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
4: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
3: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
4: Κάτι υποπτεύομαι.
3: Εγώ λέω επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη. Πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
4: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
3: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
1: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιώς και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
5: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αναζητάς ένα SUV που ξεχωρίζει σε κάθε διαδρομή? Μόλις το βρήκες. Το Mini Countryman συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα και απόλυτη άνεση. Διαθέσιμο με mild hybrid κινητήρες βενζίνης και diesel από 34.500 ευρώ. Με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Και αν το θέλεις 100% ηλεκτρικό με έως 501 χιλιόμετρα αυτονομία, απόκτησέ το από 33.950 ευρώ με Mini Electric Bonus από 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε σήμερα το test drive σου στη Σπανός ΑΕ. Το Mini Electric Bonus ισχύει και για τα 100% ηλεκτρικά Mini Aceman και Mini Cooper. Με όφελος έως 7.000 ευρώ και κρατική επιδότηση. Έλα στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
10: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
11: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
10: Παίζουμε!
11: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
10: Μα...
11: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκουσταντάκης και 12 μελής Θίασος. Ο Φωνιάς. Έγκλημα και αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
13: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.
14: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
0: Πήγε κιόλας 5 και είμαστε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Μιλάμε με τραγούδια, αφήνουμε τη μουσική να μας ταξιδέψει και να μας πάει όπου θέλει αυτή. Στο μικρόφωνο, στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας.
15: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Χάρης Αλεξίου, η αγάπη είναι ζάλι από το μακρινό 1986. Θάνος Μικρούτσικος στη μουσική, Ανδρέας Μικρούτσικος στους στίχους και ένα τραγούδι, μάλλον θα πω και ένα άλμπουμ που το είχα λιώσει στην κασέτα όταν το είχα αγοράσει εκείνα τα χρόνια. Διονύσκας τώρα στην παρέα σας, καλώς ήρθατε. Εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια, θα συνεχίσουμε αυτό το ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία και βέβαια όπως κάθε απόγευμα θα θυμηθούμε και θα τραγουδήσουμε μαζί. Μείνετε εδώ.

0: ένας οδηγενής.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούτε πάντα Ελληνικό 93,2 και λίγο πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας να δούμε πώς έχουν τα πράγματα από κίνηση αυτή την ώρα, θέλω να σας πω ότι ο Ελληνικός σας χαρίζει 10 διπλές προσκλήσεις για τη μεγαλύτερη έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Η Used Car Expo 2026, powered by Ατλαντική Ένωση, έρχεται στο ΟΑΚΑ από 15 έως 17 Μαΐου και αν θέλεις μπορείς να τη ζήσεις δωρεάν. Στείλ ένα μήνυμα τώρα στο Viber του Ελληνικού στο 6984-932-932. Γράψτε Car Expo, ονοματεπώνυμο και θα μπείτε στην κλήρωση για μία από τις 10 διπλές προσκλήσεις. Και πάμε να βγούμε μαζί τώρα στους δρόμους της Αθήνας, γιατί τα πράγματα έχουν έτσι δυσκολέψει. Πυκνή ροή αυτή την ώρα Κηφισίας, Μεσογείων, κέντρο της πόλης, παραλιακή λιμάνη του Πειραιά και βέβαια ο Κηφισός και στα δύο ρεύματα. Όπως βλέπω εδώ, σας ταλαιπωρεί, γιατί έρχεται αρκετή έως πολύ κίνηση σε κάποια σημεία.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Χειμωνανθός και Γιάννης Χαρούλης εδώ στον Ελληνικό 93,2, εδώ που έχουμε βρεθεί και αυτό το απόγευμα. Δύσκολη μέρα η Δευτέρα, αλλά σκεφτείτε ότι έτσι έχει περάσει ήδη η ώρα, πάει προς το τέλος της. Και αφήνουμε λοιπόν πίσω το άγχος, αφήνουμε το στρες της καινούργιας εβδομάδας. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα και θυμήθηκα να σας ρωτήσω αν έχετε επισκεφθεί το κανάλι μας στο YouTube και αν έχετε δει το τρίτο soundtrack του Ελληνικού 93,2 που είναι αφιερωμένο στον αξέχαστο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Να σας ευχαριστήσουμε πρώτα για τα πολλά σας μηνύματα, όσοι το έχετε παρακολουθήσει. Πραγματικά σας ευχαριστούμε που σας άρεσε τόσο πολύ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, θέλω να πω. Όσοι δεν το έχετε δει, να μπείτε τώρα στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Θα απολαύσετε Διονύση Τσακνή, Πάνο Μουζουράκη, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Στίβ Τεσέρ και τον Γιώργο Μαργαρίτη σε μοναδικές δυνατές ερμηνείες σε αγαπημένα τραγούδια του Λαβρέντι Μαχαιρίτσα. Μην το ξεχάσετε, μπείτε λοιπόν με την πρώτη ευκαιρία και δείτε το τρίτο soundtrack του Ελληνικού 93,2 εκεί στο κανάλι μας στο YouTube. Εγώ τώρα θα φύγω για λίγο, πρέπει να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας, να καλέσω κάποιον ή κάποια από εσάς για το μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει», που σας χαρίζει το δώρο της ημέρας για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα. Αν χτυπήσω το τηλέφωνο, να ξέρετε, είμαι εγώ στην άλλη άκρη της γραμμής. Επιστρέφω και με το τηλέφωνο, αλλά και με Pixlax.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του Ελληνικού σε περιμένει.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
3: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
4: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
2: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΕΟΦ.
5: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επιτόπου και το αποκτάς άμεσα στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
7: Μήπως λεφτά?
6: Τα λες και λεφτά!
8: Coupons! Coupons!
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
9: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: παίζει και Σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Εδώ είμαστε στον αέρα του Ελληνικού 93,2 και ήρθε η στιγμή να κάνω το τηλέφωνο της ημέρας. Θα καλήσω τώρα κάποιον ή κάποια από εσάς. Η ερώτηση είναι αυτή που περιμένετε και ξέρετε, θα ρωτήσω τι παίζει. Και η απάντηση που πρέπει να δώσετε είναι Ελληνικός 93,2 για να κερδίσετε το δώρο της ημέρας και να μπείτε και συγκλήρωση για 1000 ευρώ στο τέλος του μήνα.
1: Παρακαλώ.
0: Γεια σου, Γλυκερία.
1: Γεια σας.
0: Παίζει Αλεξίου, παίζει Μποφίλιου, παίζει και Βύση. Τι παίζει, Γλυκερία μου.
1: Ελληνικό 93,2.
0: Πολύ σωστά.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Χάρη σε εσάς, το μικρό μου το παιδί,
0: ναι,
1: τραγουδά ποιοτικά τραγούδια, παίζει συνέχεια στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, παντού. Σας ευχαριστούμε τόσο πολύ για το σταθμό σας.
0: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να δώσει το μικρό στο παιδί πολλούς χαιρετισμούς.
1: Εννοείται, χοροπηδάει στον καναπέ αυτή τη στιγμή.
0: Και να σου πω τι κέρδισες. Έχεις κερδίσει 3 βιβλία της Mel Robbins από τις εκδόσεις Διόπτρα.
1: Ωραία.
0: Η μέθοδος αφήστε τους, η συνήθεια των 5 και ο κανόνας των 5 δευτερολέπτων. Mm-hmm. Και βέβαια μπαίνεις και στην κλήρωση για 1000 ευρώ.
1: Για 1000 ευρώ. Είμαστε πολύ τεκνοί.
0: Λίγο τύχη χρειάζεται τώρα και τέλος του μήνα 1000 ευρώ. Σε prepaid card από την Τράπεζα Πειραιώς θα γίνουν δικά σου.
1: Τέλεια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Και εμείς. Γεια σου, Γλυκερία.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια.
2: Ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια.
3: Να γλιστρούσε στο σκοτάδι, να πετούσε σαν αερικό.
2: Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2.
3: Πολλά ταξίδια σε ήπειρους μακρινές.
2: Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
4: Μίλησε μου, πες τα όλα, μη μου κρύψεις τίποτα.
2: Με απρόσμενες επιλογές αλλά και δικά τους τραγούδια, παρέα με ξεχωριστούς guests. Ακούστε όλες τις εκπομπές του Ελληνικού 93,2 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Επωφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
5: Καλημέρα σας.
6: Γεια σας, ένα άρωμα θα ήθελα.
5: Κάτι συγκεκριμένο?
6: Α, είναι ένα καινούριο, το αυτό. Αυτό με την κοπέλα στη διαφήμιση. Εκείνη την ηθοποιό, που τα έχει με τον άλλον. Που περπατάει στο δρόμο, που την κοιτάζουν όλοι, που χαμογελάει. Αυτή που βάζει αυτό το άρωμα, αυτό το άρωμα.
7: Είστε σίγουροι ότι το μήνυμά σας μεταφέρεται παντού? Interbus. Μεγάλες και εντυπωσιακές επιφάνειες για στοχευμένη διαφήμιση σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, σταθμούς και αεροδρόμια. Interbus. Μεταφέρει το μήνυμά σας παντού. Δείτε πώς στο interbus.gr.
6: Με το μπουκάλι το διαφανές. Ή μήπως είναι μαύρο ή πράσινο.
8: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
9: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
10: Όπου κι αν είστε, ελληνικό σε 93,2 και κάθε απόγευμα μαζί από τις 4 έως τις 7 στην παρέα σας, ο Διονύσης Καστόρας. Καλησπέρα.
9: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: το ταξίδι.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε και πάλι. Εδώ είμαστε στον Ελληνικό 93,2. Έχουμε μπει στην τρίτη και τελευταία ώρα για αυτό το απόγευμα της Δευτέρας, 11 Μαΐου. Έχει μια ιδιαίτερη ζέστη σήμερα, δεν έχει? Και σκόνη βέβαια έχει, θα μου πείτε, αλλά αρχίζουμε και τα συνηθίζουμε και τα δύο. Τη ζέστη την έχουμε ανάγκη, γιατί αυτό που περάσαμε πριν λίγες μέρες με το χειμωνιάτικο Απρίλη, θέλουμε να το ξεχάσουμε. Οι επόμενες μέρες μάλιστα θα είναι και ιδιαίτερα ζεστές, λένε αυτοί που ξέρουν. Στην παρέα σας μέχρι τις 7 ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε εδώ. Συνεχίζουμε αυτό το ταξίδι στην ελληνική δισκογραφία και πάμε τώρα πολύ πίσω στο χρόνο. Κάπου στο 1980, όταν η Άννα Βύση τραγουδούσε «Όσο έχω φωνή».

0: ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Λίγα λεπτά πριν τις 6 και πριν βγούμε στους δρόμους της Αθήνας, θέλω να απευθυνθώ σε όλους όσοι είστε ελεύθεροι επαγγελματίες ή έχετε μια επιχείρηση. Έχετε ακούσει, φαντάζομαι, ότι η ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου γίνεται πλέον υποχρεωτική από την ΑΔΕ. Δεν ξέρω αν έχετε ακούσει ότι το ES1 Go της Endersoft One είναι η πιο εύχριστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς. Γιατί το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ στους πελάτες σου, ενημερώνοντας ταυτόχρονα και το λογιστή. Πρόλαβε τώρα την έκπτωση 30% και επιπλέον δωρεάν για ένα ολόκληρο χρόνο την υπηρεσία παρόχου. Μπες στο es1go.gr για να μάθεις περισσότερα. Πάμε και εμείς τώρα να μάθουμε περισσότερα από τους δρόμους της Αθήνας. Λοιπόν, βλέπω λίγο καλύτερα τα πράγματα σε κάποια σημεία της Κηφισίας και τη Μεσογείο. Η ίδια κατάσταση όμως στο Κηφισό με πυκνή ροή. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο κέντρο της πόλης, στην Παραλιακή, στο λιμάνι του Πειραιά και στη Λεωφόρο Αθηνών.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
1: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά. Νερό στη βαρκά μας.
0: Παίζει Τσαλιγοπούλου.
2: Και μετά δεν μιλάμε πολύ.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Και επιτέλους πάψε να το τιμωρήσε που δεν μπόρεσες να είσαι.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Γιώργος Νταλάρας και κάπου νυχτώνει εδώ στον Ελληνικό 3,2, αγαπημένο τραγούδι που όλοι έχουμε σιγοτραγουδήσει. Ανεβάζουμε έτσι και την ένταση του ήχου στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, τώρα θα ανέβετε και εσείς λίγο, γιατί έχουμε ένα καινούριο διαγωνισμό από σήμερα που χαρίζει μια δωρεπιταγή αξίας 1.500 ευρώ από τα καταστήματα Gotsopoulos Home. Από 9 έως 23 Μαΐου, πριν σας πω για το διαγωνισμό, εποφεληθείτε από εκτός 30 έως 40% σε όλα τα έπιπλα και δώστε νέο αέρα στο σπίτι σας. Γιατί τα έπιπλα Gotsopoulos Home σας περιμένουν με μεγάλες εκπτώσεις μόνο για λίγες ημέρες. Στο διαγωνισμό μας τώρα, μία δωρεοεπιταγή 1.500 ευρώ θα κερδίσει ένας τυχερός ή μία τυχερή στις 22 Μαΐου, εδώ από την δικιά μας εκπομπή το απόγευμα. Για να τη διεκδικήσετε, ένα SMS είναι αρκετό, θα γράψετε ελληνικός την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία σας προσφέρει τη δωρεοεπιταγή, ονοματεπώνυμο, ηλικία, θα το στείλετε το SMS το 19619. Για να ξέρετε, MediaTel χρέωση 0,34 ευρώ ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει και γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και μείνετε εδώ γιατί επιστρέφω πολύ γρήγορα με Γιάννη Κότσιρα.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ελληνικός 93,2.gr.

0: για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
1: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό.
1: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Και εκεί.
6: Και εκεί.
7: Και εκεί. Σωστά. Ουλτά ενέργεια.
5: Οκ. Εδώ μάλλον το παρακάναμε. Credia Bank. Με περισσότερα από 2.500 ATM σε όλη την Ελλάδα. Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
9: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
9: Μα...
10: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
11: Ξέρω το σώμα μου, το πώς κοιμάμαι και το budget μου. Ποιος δρόμος όμως μου ταιριάζει? Η απάντηση έρχεται από τους ειδικούς στον ύπνο. Bed & Bath. Πάνω από 45 διαφορετικοί τύποι στρωμάτων. Υβριδικά, χειροποίητα, με Too Cool τεχνολογία, memory foam και λατήρια με νανοτεχνολογία. Και πάντα με ενσωματωμένο ανόστρωμα. Άνεση, εμφάνιση, στήριξη, προστασία, τεχνολογία υφάσματος. Εύκολο καθάρισμα. Και τώρα που ξέρω και την απόλυτη προσφορά, υβριδικό στρώμα House Vista από 1500 μόνο 750 ευρώ. Ε, τώρα ξέρετε. Βρες και εσύ το δικό σου τύπο στρώματος στα καταστήματα Bed & Bath και bedandbath.gr.

0: Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Ελένη Τσαλιγοπούλου.
1: Με ένα τραγούδι του φίλου μου τον Νίκ Πορτοκάλογλου μ' αρέσει, γιατί λέει να με προσέχεις, γιατί έχω πέσει χαμηλά, να με αντέχεις μέχρι να σηκωθώ ξανά.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Μητροπάνω.
1: Πώς η ανάγκη γίνεται ιστορία.
0: Παίζει Μάλαμα.
2: Τσιγάρο τέλειο το βαρύ μοναξιά.
0: Παίζει και Μάστορα.
3: Όταν το χέρι σου περνάς από το νεμό του.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Δευτέρα ήταν και πάει σιγά σιγά προς το τέλος. Ολοκληρώθηκε κάπου εδώ η εκπομπή μας. Από τις 4 το απόγευμα στο μικρόφωνο και στην παρέα σας ήταν ο Διονύσης Καστόρας. Μείνετε εδώ για τη συνέχεια. Κωστής Λιμπερόπουλος μέχρι τις 10. Να περάσετε όμορφα ό,τι και να κάνετε. Φιλιά πολλά, να προσέχετε. Για χαρά.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
3: Μπράβο, πατέρα σου!
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove. Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη.
6: Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
10: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ.
11: Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasei.gr.
13: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
14: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Είναι ο Ελληνικός 93,2. Είναι ο Κωστής Λιβερόπουλος στο μικρόφωνο και τα τραγούδια. Και είναι η πρώτη μου καλησπέρα με μια φωτοβολίδα. Με τη φωτοβολίδα του Ορφέα Περίδη.
2: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Μουσική Αντώνης Βαρδής, στίχη Αντώνης Ανδρικάκης, ήταν ο Μανώλης Λιδάκης στον Ελληνικό 93,2. Εσείς εναλλακτικά και δικτυωμένοι στο ελληνικό 932.gr, 69 84 932 932, το κινητό μας, γιατί θα το χρειαστείτε και σήμερα. Και συνέχεια στον αέρα μας με τον Αντώνη Ρέμο και ένα τραγούδι σε μουσική του Δημήτρη Κοντόπουλου και στίχους της Βάγιας Καλαντζή που κυκλοφόρησε το 2011. Είναι στιγμές, θα μας πει ο Αντώνης Ρέμος.

0: σοπλεύσει και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

Ρητορική ερώτηση φυσικά. Ένα υπέροχο ντουέτο, ένα υπέροχο τραγούδι. 1993 ο Κώστας Φασουλάς γράφει τους στίχους και τους δίνει στον Μάριο Τόκα, όπου αυτός φτιάχνει τη μουσική στο πιάνο του για αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούσατε στον Ελληνικό 93,2. Είναι η εποχή που ο συνθέτης, ο Μάριος Τόκας, γράφει κάποια τραγούδια για την Αλέκα Κανελίδου. Καλεί τότε και τον Δημήτρη Μητροπάνο και το αποτέλεσμα είναι το μαγικό ντουέτο που μόλις ακούσατε στον Ελληνικό 93,2. Θα σας πάω και σε ένα άλλο ντουέτο και θα πάμε μαζί και ζωντανά, γιατί ο Ελληνικός 93,2 παρουσιάζει δύο νέες φωνές που έχουν κάνει αίσθηση σε μια βραδιά γεμάτη από αγαπημένα τραγούδια. Η Μάγδα Βαρούχα και ο Χρήστος Αδαμόπουλος ενώνουν τις φωνές τους ακομπλεξάριστα σε μια καλοκαιρινή συναυλία με την υπογραφή του Ελληνικού 93,2 την Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Σας έχω λοιπόν διπλές προσκλήσεις, γι' αυτό πάρτε κινητά και μέσω Viber στέλνετε Τεχνόπολη, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Συνέχεια στον αέρα και στα τραγούδια μας με τον Γιάννη Χαρούλη.

0: σας, μωρέ κοπέλα.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
2: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει. Στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
1: Παίζει νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά. Με τα μάτια κλειστά.
1: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούσε ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Η μουσική είναι του Νίκου Τερζή, στίχη του Γιάννη Κότσιρα και θέλω να σας πω και αυτό πως ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει φέτος 30 χρόνια στη δισκογραφία με δύο μεγάλες συναυλίες στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη στις οποίες θα έχει καλεσμένους και αγαπημένους του φίλους. Τη Δευτέρα 8 Ιουνίου με τον Γιώργο Νταλάρα, τον Δημήτρη Μπάση και την Ελεονόρα Ζουγανέλη, ενώ την Τρίτη 9 Ιουνίου με Μίλτο Πασχαλίδη, Ελένη Τσαλικοπούλου και Φίβο Δηληβοριά. Και πάμε για το πρώτο μας σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα στα τραγούδια μας με την Κλικερία αμέσως μετά.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ.
1: Ένα μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα.
2: Και τι ζητάω, τι ζητάω.
1: Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Έμεινε ένας.
3: Ναι, εγώ είμαι!
1: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
1: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: Τι σκέφτεται κάποιος που αντιμετωπίζει διατροφικές προκλήσεις?
5: Δεν έχω όρεξη να φάω και χάνω βάρος.
6: Στη δύσκολη μάχη που δίνω, η διατροφή είναι σημαντική.
4: Ακούσια απώλεια βάρους, ανάρρωση, ογκολογική θεραπεία. Εκεί, διατροφικός σου σύμμαχος είναι τα ειδικά θρεπτικά σκευάσματα Fortimel υψηλής πρωτεΐνης και ενέργειας. Fortimel. Δώσε βάρος σε όσα έχουν αξία. Ενημερώσου από τον ιατρό ή το φαρμακοποιό σου. Μάθε περισσότερα στο δώσεβάρος.gr. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ.
7: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Σε αυτή την κλήρωση, το πρώτο jackpot του Λαϊκού Λαχείου μοιράζει μέχρι και 2.050.000 ευρώ. Κάθε Τετάρτη, ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση του Βασίλη Κατσικονούρη. Τελευταίες παραστάσεις 26 Μαΐου. Η συγκλονιστική γυναικοκτονία που συντάραξε τη μεταπολεμική Ελλάδα στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Σκηνοθεσία Πυγμαλίων Δαδακαρίδης. Πρωταγωνιστούν Μιχάλης Σαράντης, Άννα Καλαϊτζίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης και 12μελής θείασος. Ο Φωνιάς, Έγκλημα και Αθώωση. Μια σύγχρονη ελληνική τραγωδία που αγγίζει πληγές του χθες και του σήμερα.
10: Τελευταίες παραστάσεις στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά 26 Μαΐου. more.com.

0: αγάπη.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει Φριντζίλα.
2: Οι έρωτες είναι νερό στη βαρκά, νερό στη βαρκά μας.
1: Παίζει Τσαλιγοπούλου. Και κλαβία.

Η Κλαβδία με την Αστερομάτα στον Ελληνικό 93,2, λίγο πριν τα ρολόγια μας δείξουν 8, σε 5 λεπτάκια περίπου ξεκινά και η πρώτη προβολή της ταινίας «Για σένα» του σκηνοθέτη Αλεσάντρο Αρονάντιο, που πραγματεύεται την νόσο του Αλτσχάιμερ και βασίζεται σε αληθινά γεγονότα, και μάλιστα πρώτη προβολή αποκλειστικά για εσάς τους ακροατές του Ελληνικού 93,2. Δίναμε προσκλήσεις όλο αυτό τον καιρό, δίναμε διπλές προσκλήσεις φυσικά, οπότε σε λίγο έχουμε την προβολή της στο Δαναό. Τώρα όμως πάμε ένα τελευταίο τραγούδι μέχρι τα ρολόγια μας να δείξουν 8, και θα είναι ένα τραγούδι που τους στίχους υπογράφει ο Νίκος Μωραΐδης, ενώ τη μουσική ο Ρους, η Χάρης Αλεξίου, με ένα φιλί μέχρι τα ρολόγια να δείξουν 8.

0: Σε αυτό το παιχνίδι όλοι και όλες κερδίζουν. Αρκεί να σηκώσουν το τηλέφωνο και να πούν
1: Ελληνικός 93,2.
2: Καλημέρα, Αναστασία.
3: Καλημέρα.
2: Σε πετυχαίνουμε στο σπίτι, σε πετυχαίνουμε στη δουλειά. Πού ακριβώς βρίσκεσαι?
3: Στο σπίτι, δεν δουλεύω σήμερα.
2: Α, έχεις το ρεπό σου. Μπορεί να είναι και η τυχερή σου μέρα. Ξέρεις γιατί σε πήρα τηλέφωνο?
3: Κάτι υποστεύομαι.
2: Εγώ λέω, επειδή το σύμπαν μας ακούει και ό,τι λέμε το κάνει πράξη, πες μου τι πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτή τη στιγμή μεταξύ εσένα και του Ελληνικού 93,2.
3: Πιστεύω ότι έχω κερδίσει το 1000 ευρώ.
2: Το σύμπαν σε άκουσε. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια, Αναστασία.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Είσαι η νικήτρια του μήνα. Μπράβο. Κάθε φορά είναι τεράστια η χαρά.
0: Ο μεγαλύτερος ραδιοφωνικός διαγωνισμός συνεχίζεται και ο Ελληνικός χαρίζει 1000 ευρώ κάθε μήνα σε prepaid κάρτες της Τράπεζας Πειραιός και 50.000 ευρώ σε καθημερινά δώρα μέσα από όλες τις εκπομπές. Όρη συμμετοχής και προϋποθέσεις στο ελληνικός932.gr.
4: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες, από 9 έως 23 Μαΐου, δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο κοτσόπουλος.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο.
3: Παντού είναι ο ελληνικός 93,2. Ο Κωστής Λιμπερόπουλος είναι στο μικρόφωνο και τα τραγουδία και θα είναι για άλλες 2 ώρες. Και μια καλησπέρα σε εκείνους που μόλις ήρθαν στην παρέα μας. Καλωσορίσατε, καλή ακρόαση.
2: Ελληνικός 93,2.
4: Παίζει τα τραγούδια μας.

Μια νυχτερινή βόλτα με την Αφροδίτη Μάνου στους δρόμους της Αθήνας. Η νυχτερινή εκπομπή εδώ στον Ελληνικό 93,2. Εδώ που παίζει τα τραγούδια μας και πολλοί μιλάνε για όνειρα. Πολλοί κάνουν σχέδια. Στο τέλος της ημέρας όμως, αυτό που ξεχωρίζει είναι κάτι άλλο. Ο Χάρης Πολίτης λέει στο βιβλίο του Καθρέφτης: «Πολλοί έχουν όνειρα, πολλοί μιλούν, πολλοί σχεδιάζουν. Λίγοι όμως έχουν θέληση. Και η θέληση είναι αυτή που ξεχωρίζει». Ο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Μπορείτε να τον βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Και από τα βιβλία, στον αέρα και στα τραγούδια μας, με τον Χρήστο Μάστορα και το γυρισμό.

Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Δημήτρης Μπάκουλης και Μαριάννα Κατσιμίχα.

Η αδελφή Γατσιμίχα στον Ελληνικό 93,2 και στο παρόν τους, εδώ που παίζει τα τραγούδια μας. Και εμείς Δευτέρα, είναι σήμερα 11 Μαΐου, σας έχω το εξής. Στην παρέα μας έχουμε τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home, όπου σας περιμένουν αυτές τις μέρες, αυτό το διάστημα, μεγάλες εκπτώσεις για λίγες μέρες και μέχρι τις 23 Μαΐου. Μπορείτε όμως μέχρι σε αυτό το διάστημα, μέσα σε αυτό το διάστημα μέχρι τις 23 Μαΐου, να επωφεληθείτε από εκπτώσεις 30-40% σε όλα τα έπιπλα και να δώσετε νέο αέρα στο σπίτι σας. Αν σκοπεύετε λοιπόν να κάνετε κάποια ανανέωση στο γραφείο, στο καθιστικό, στην τραπεζαρία, στο υπνοδωμάτιο, να ξέρετε πως τα έπιπλα Κοτσόπουλος Home είναι ποιοτικά έπιπλα, μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής και μάλιστα σχεδιάζονται και κατασκευάζονται στα μέτρα σας, προσαρμοσμένα απόλυτα στις δικές σας ανάγκες και στον δικό σας χώρο. Μόνο για λίγο όλη η συλλογή σε πραγματικές εκπτώσεις που αξίζει να δείτε από κοντά. Γι' αυτό επισκεφτείτε ένα από τα δύο καταστήματα, στο Μαρούσι ή στο Παλαιό Φάλιρο, ή μπείτε στο gotsopoulos.gr στο site του. Τώρα θέλω για τη συμμετοχή σας, γιατί σας έχουμε μία δώρο επιταγή από το Kotsopoulos Home αξίας 1.500 ευρώ. Όχι Viber, προσέξτε, θα σας δώσω πενταψήφιο αριθμό. Θέλω να γράψετε ελληνικός κενό την απάντησή σας στην ερώτηση ποια εταιρεία μας προσφέρει τη δώρο επιταγή, κενό το ονοματεπώνυμό σας και την ηλικία σας και αποστολή στο 19619. Mediatel, χρέωση 34 λεπτά ένα SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας, όπου ισχύει γραμμή παραπώνων 214-214-8020. Και επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας από τους αδελφούς Κατσιμίχα, τους Pix Lux.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Όταν θα νιώσεις όπως ένιωσα εγώ, το πρόβλημά μου όταν γίνει και δικό σου.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Μα δεν τελειώσαμε. Δεν γίνεται, σου λέω. Δεν τελειώσαμε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: μια υπέροχη διασκευή των Imam Bildi. Στο πόσο λυπάμαι του Κώστα Γιαννίδη και του Σπυρόπουλου Παπαδούκα. Από το 1938 με την το μακρινό, πολύ μακρινό 1938 με τη μοναδική φωνή της Σοφίας Βέμπο εδώ στον Ελληνικό 93,2. Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα αμέσως τώρα. Επιστρέφουμε στις μουσικές μας με τον Φίλιππο Πλιάτσικα αλλά και στο τηλεφώνημα της ημέρας στον μεγάλο μας διαγωνισμό «Τι παίζει». Μη φύγει κανείς.
1: Ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του Ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν. Νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο. Νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr.

στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ψάχνεις μεταχειρισμένο αυτοκίνητο σαν καινούριο? Έλα στη Used Car Expo Powered by Ατλαντική Ένωση. Τη μοναδική έκθεση μεταχειρισμένου αυτοκινήτου στην Ελλάδα. Το ελέγχεις επί τόπου και το αποκτάς άμεσα, στην καλύτερη τιμή και σε δόσεις. 15 με 17 Μαΐου στο ΟΑΚΑ.

Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Να μη σου λέω πως αγαπάω, θες.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
0: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
1: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
1: Παίζει και χατζηλίκη.

0: Είναι ο Ελληνικός 93,2 στα ραδιόφωνά μας. Είναι η ώρα του τηλεφωνήματος στον διαγωνισμό μας «Τι παίζει» σε κάποια ή κάποιον από εσάς που έχει δηλώσει συμμετοχή στο ελληνικός932.gr και διεκδικεί και τα δύο μεγάλα μας δώρα. Πάμε για το τηλεφώνημα της ημέρας.
1: Παρακαλώ.
0: Λουκία, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Λουκία, παίζει Μητροπάνο, παίζει Μάλαμα, παίζει και Μάστορα. Τι παίζει?
1: Ελληνικός 93,2.
0: Πολύ σωστά, αυτό ήθελα να ακούσω και εγώ. Έχεις κερδίσει μία δωρε επιταγή από τα Galerie de Beauté και τη συμμετοχή σου στη μεγάλη κλήρωση που θα γίνει στο τέλος, μάλλον για να είμαστε ακριβείς, την 3η 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του Δημήτρη Μιλιόγλου. Ο Δημήτρης θα την κάνει την κλήρωση για μία προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς 1.000 ευρώ.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τη συμμετοχή σου. Καλό σου βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

0: Λέγοντας και εμείς αντίο με τη Μελίνα Σλανίδου μαζί σε ένα όνειρο που σβήνει, λέμε αντίο και στη δεύτερη μας ώρα. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και όταν τα ρολόγια μας δείξουν ακριβώς 9 θα είμαστε και πάλι εδώ για μία ακόμα ώρα παρέα με τα τραγούδια μας.
1: Τα soundtracks του Ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του Ελληνικού. Το soundtrack για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Μοναδικό αφιέρωμα στον σπουδαίο τραγουδοποιό και τη φωνή που σημάδεψε μια ολόκληρη γενιά. Συμμετέχουν Διονύσης Τσακνής, Πάνος Μουζουράκης, Κίτρινα Ποδήλατα, Μιρέλα Πάχου, Steve Tesser, Special Guest, ο Γιώργος Μαργαρίτης.
2: Πεθαίνω για σένα.
1: Το soundtrack του Ελληνικού για τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα. Διαθέσιμο στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό.
3: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
1: Καθρέφτης. Ο φόβος γεννιέται από το άγνωστο και μεγαλώνει

0: Όταν τον αποφεύγεις, κάθε φορά που κάνεις πίσω, γίνεται πιο δυνατός, μέχρι να αποφασίσεις να τον κοιτάξεις στα μάτια. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2, το ραδιόφωνο που παίζει τα τραγούδια μας, και εμείς για ακόμα μία ώρα μαζί μέχρι τις 10. Ο Κωστής Λιπερόπουλος στο μικρόφωνο, καλωσορίσατε την νεότερη στην παρέα μας.
1: Ελληνικός 93,2, παίζει τα τραγούδια μας.

τον κόμβο κηφισίας, απάνω σου τρακάρω σε ώρα απελπισίας. Χριστό, είδα το χάρο.

λόγια υπογράφει ο Παρασκευάς Καρασούλος, τη μουσική ο Στέφανος Κορκολής, η Δήμητρα Γαλάνη στον Ελληνικό 93,2 με ένα τραγούδι κλασικό και αγαπημένο, Ελληνικός 93,2 στα ραδιοφωνά σας. Και επειδή λίγο πριν τη Δήμητρα Γαλάνη ακούσαμε τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα στο «Πεθαίνω για σένα», αμέσως πριν, να σας θυμίσω για όσους δεν το έχουν δει ακόμα, να σας θυμίσω ότι το τρίτο επεισόδιο των soundtracks του Ελληνικού 93,2 έχει ήδη ανέβει στο κανάλι του Ελληνικού στο YouTube. Το αφιέρωμα στον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα με τον Διονύση Τσακνή, τον Πάνο Μουζουράκη, τα Κίτρινα Ποδήλατα, τη Μιρέλα Πάχου, τον Στίβ Τεζέρ και special guest τον Γιώργο Μαργαρίτη. Οπότε σπεύσατε να το απολαύσετε και εμείς επιστροφή στον αέρα και στα τραγούδια μας με ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Γιώργου Θεοφάνους από τον δίσκο «Τόση αγάπη πώς να χαθεί» του 2002, η Νατάσα Θεοδωρίδου με τις δύσκολες στιγμές.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Πάνος Μουζουράκης.

και ξεχνώ. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα. Μου λες τα μάτια σου να μην τα αγαπώ και να μην πάψω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

κάθε άστεγο και άνεργο σε στέλνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

αρχίσω να πιστεύω στα δικά μου. Μ' αυτά τα μάτια όπου χαθώ και όπου βρεθώ

Έτσι θα κάνουμε άλλη μια φορά και δεν θα είναι και η τελευταία. Έρχονται πολλές ακόμα. Ένα από αυτά λοιπόν είναι η μεγάλη επετειακή συναυλία του Χρήστου Θηβαίου. 30 χρόνια τραγούδια, 30 χρόνια στιγμές και μια βραδιά που δεν θα χάσει κανείς μας. Ο Χρήστος Θηβαίος ανεβαίνει στη σκηνή για μια μοναδική επετειακή συναυλία που θα τα έχει όλα την Τετάρτη 3 Ιουνίου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη. Και δεν θα είναι μόνος του, θα έχει και τα φιλαράκια του μαζί του. Τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τον Γιάννη Χαρούλη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου και τον Οδυσσέα Ιωάννου με τραγούδια που έχουμε αγαπήσει όλοι, που έχουμε τραγουδήσει δυνατά, που έγιναν κομμάτι της ζωής μας. Για διπλές προσκλήσεις λοιπόν, κινητά και μέσω Viber στέλνετε Θηβαίος, κενό, το όνομα και το επώνυμό σας και όλο μαζί αποστολή στο 6984-932-932. Και από τον Χρήστο Θηβαίο στο Γιάννη Κότσιρα και το να μ' αγαπάς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Αλεξίου.
1: Γιατί δεν του αντέχω, ζευγαρωμένους και μονά μην έχω.
0: Παίζει Μποφίλιου.
2: Όλα είναι μπροστά, περάσαμε από το θάνατο ξύστα.
0: Παίζει και Δύση.

Χάρης Αλεξίου, πανσέλινος, ελληνικός 93,2 και ελληνικός 932.gr. Το θυμίζω γιατί θα χρειαστείτε να κάνετε μια επίσκεψη εκεί για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής του μεγάλου μας διαγωνισμού «Τι παίζει», διότι κάποια στιγμή μπορεί να σας καλέσουμε στο τηλέφωνο και να σας ρωτήσουμε «Τι παίζει». Εσείς πρέπει να δώσετε μία και μόνο μία απάντηση. Ελληνικός 93,2. Έτσι κερδίζετε αυτομάτως και στη στιγμή ένα από τα μεγάλα δώρα συνολικής αξίας 50.000 ευρώ και μπαίνετε όμως και στην κλήρωση αυτομάτως για 1.000 ευρώ σε προπληρωμένη κάρτα της Τράπεζας Πειραιώς, την κλήρωση που θα κάνει την 3η 2 Ιουνίου 7 με 10 το πρωί στην εκπομπή του ο Δημήτρης Μιλιόγλου. Καλή επιτυχία, ελληνικός932.gr, για τη φόρμα συμμετοχής, για τους όρους συμμετοχής και τις προϋποθέσεις. Και επιστροφή στον αέρα και τα τραγούδια μας με το Σωκράτη Μάλαμα.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει

0: Έμο.
1: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στίχη Βασίλης Γιαννόπουλος, μουσική Αντώνης Βαρδής. Ο Αντώνης Ρέμος ήταν στον Ελληνικό 93,2 με τα δυο ψέματα. Την αλήθεια του όμως μας είπε και με τη φράση «Μόνο μια φορά έγινε σε 30», ο Αντώνης Ρέμος αποκάλυψε τη μεγάλη συναυλία που θα δώσει στην παραλία Θεσσαλονίκης στις 12 Σεπτεμβρίου για τα 30 χρόνια παρουσίας του στο τραγούδι. Ο Αντώνης Ρέμος υπόσχεται ένα υπερθέαμα ήχου και φωτός που το ζει κανείς μόνο μια φορά και πως θα γίνει η μεγαλύτερη συναυλία που έχει δώσει ποτέ. Μαζί του θα είναι φίλοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό που γνώρισε όλα αυτά τα χρόνια στο ταξίδι της μουσικής. Ο Αντώνης Ρέμος και από τον Αντώνη Ρέμο μάλλον θα περάσουμε στον Βασίλη Παπακωνσταντίνου λίγο πριν πούμε καληνύχτες για να μας ερμηνεύσει το αγαπημένο μας «Να κοιμηθούμε αγκαλιά».

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

Φιλιά σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριάντα φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Χαρούλη.
1: Έλα πάρε με, μες στο βυθό σου να βρεθώ, να αγαπηθώ, να λυτρωθώ.
0: Παίζει και Μάστορα.
2: Αν με ρωτάς τι θα μου να χωρίς εμάς, θα μου μια στάλα στην τρελή την καταιγίδα.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Με αυτά τα αν θα καληνυχτήσω κι εγώ, με τον Χρήστο Μάστορα και ένα τραγούδι των Arcade, έτσι ολοκληρώσαμε τη σημερινή εκπομπή. Από τον Κωστή Λιμπερόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο και τα τραγούδια μέχρι αυτή την ώρα, ραντεβού αύριο έχετε στις 7 ακριβώς. Έχετε εδώ στον Ελληνικό 93,2. Καληνύχτα και καλό ξημέρωμα σε όλες και όλους.
1: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μην κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

Η καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο που δεν αντέχει.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φουλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί να τους λέει καλημέρα. Σώσε ό,τι μπορείς πριν βουλιάξεις κι εσύ στα κρύα νερά. Την καρδούλα σου πρώτα που οι δαίμονες κάνουν παρέα.

μου λίγες φέρτο εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Μιλώ με τα ψηλά, τα πάτη, τα βουνά.
0: Παίζει νέγκα.
1: Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
2: Ανάψε καινούριο μου φεγγάρι. Φώτισε το έρημο στενό.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.
2: Μια χαμένη Κυριακή. Τα χρόγιαλι είχα πάρει. Κι όπως ήμουν σκέφτη

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Διονύσης Τσακνής και Πάνος Μουζουράκης.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Μαριάννα Παπαμακαρίου.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Έρωτας αρχάγγελος σαν τις παλιές εικόνες. Και ο χορός του κόσμου ράγιζει του αρμού.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Πήγα στα μέρη που ξέρει πρώτο δει.
0: Παίζει και Μαζονάκη.
3: Ανοίγω σε μένα και στα όνειρά μου.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: ανακαλύπτουμε μαζί τη νέα σκηνή του ελληνικού 93,2. Νέοι καλλιτέχνες που ξεχωρίζουν, νέες ιδέες που φέρνουν κάτι καινούριο, νέες φωνές που αξίζουν να ακουστούν. Αν γράφεις μουσική, αν τραγουδάς, αν έχεις κάτι δικό σου να μοιραστείς, στείλε μας τη δουλειά σου στο info@ellinikos932.gr. Η νέα σκηνή του ελληνικού σε περιμένει.
1: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά, στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Πασχαλίδη.
1: Οι αγάπες πάντα φεύγουνε, οι φίλοι όλα τα δέχουνε, αϊδέ.
0: Παίζει Νταλάρα.
2: Κι αν σε θέλω, κι αν με θέλεις, τίποτα δεν βγαίνει.
0: Παίζει και Μαζονάκι.
3: Ωρες πικρές στα σκοτεινά του πόνου πιάνω τη συγνότητα, σε θέλω τραγικά.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του μπάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζεις κουλά.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε, ήλιος και φεγγάρι, μέρα και σκοτάδι.
0: Παίζει θηβαίο.
1: Πόσο πολύ σ' αγάπησα.
0: Παίζει και τερζή.
2: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

ακούς ελληνικό 93,2. Πες το. Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα. Παίζει Ιωαννίδη.
1: Όσα η αγάπη ονειρεύεται, τα αφήνει όνειρα η ζωή.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
2: Χόρεψε, χόρεψε, και κάσου τι σε πονέσαι. Χόρεψε, χόρεψε.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Κατσιμίχα.
1: Μη γυρίσεις, τίποτα μη ζητήσεις.
0: Παίζει Pixlax.
1: Μα δεν θα δακρύσω πια για σένα. Και μη ρωτάς για μένα.
0: Παίζει και Μέλισσες.
2: Πάρε με μαζί σου στο πιο όμορφο όνειρο.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει κανά.
1: Να βάλω τα μεταξωτά και να φυσάει στα εργοστάσια μπροστά και στα σκουπίδια πλάι.
0: Παίζει Νέγκα.
2: Και σε παίρνω αγκαλιά με τα μάτια κλειστά.
0: Παίζει και Θεοδωρίδου.
3: Τραβάω λοιπόν σ' όλα μια κόκκινη γραμμή.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει Νταλάρα. Παίζει Κότσιρα.
1: Θάλασσες θα φτιάξω μόνο από το γαλάζιο που κοιτά.
0: Παίζει Κερέμο.
2: Πες μου το όχι σου λοιπόν κι εγώ αντέχω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες «Ακούω ελληνικό 93,2». Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.

0: παίζει και τερζή.
1: Ο δικός μου δρόμος με έχει χρόνια διαλέξει.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Τα soundtracks του ελληνικού 93,2. Ζωντανές ηχογραφήσεις αποκλειστικά για τους ακροατές του ελληνικού. Γιώργος Νταλάρας, Μιχάλης Τζουγανάκης.

0: να θα σου πούνε.
1: Απόλαυσε ολόκληρο το soundtrack στο επίσημο κανάλι του Ελληνικού 93,2 στο YouTube.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Κατάνει η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει. Όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: διγενείς.
1: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα live που έγραψαν ιστορία.

0: παίζει και σάτι.
1: Κι όμως είμαι εδώ. Ψάχνω να σε βρω.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.

0: Ακούς ελληνικό 93,2.
1: Πες το.
0: Αν σε πάρουν τηλέφωνο από την εταιρεία μέτρησης της ακροαματικότητας των ραδιοφωνικών σταθμών της Αττικής και σε ρωτήσουν τι ακούς, μη κλείσεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες, ακούω ελληνικό 93,2. Γιατί παίζει τα τραγούδια μας.
2: Ξεγέλασες τους ουρανούς.

0: Ελληνικός 93,2. Παίζει μαχαιρίτσα.
1: Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη.
0: Παίζει Ιωαννίδη.
2: Στην άγορα του Αλκαλίλη θα πουλάνε τα δυο σου χείλη, δυο περιουσίες κι άλλη μια.
0: Παίζει και Χατζηγιάννη.
3: Να ήταν η αγάπη σαν νερό που δεν τελειώνει, όλες οι θάλασσες μαζί.
0: Ελληνικός 93,2. Παίζει τα τραγούδια μας.